σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέα.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές.

Όταν φτάνεις τελικά, μου λες απλά ένα σκετόγια και ένα δάκρυ, μια αγκαλιά, πέφτουν στο χώμα.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Τόσα τυλινά, τόσα ξενιά.

στον 4,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

έζησα πολλά. Αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέρια.

Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Muppet Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Muppet Show δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Σ' αγαπώ. Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: Βενζίνη στα φανάρια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος. Ωχ, Παναγία.
0: Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
3: Ο Παπαμάπας.
4: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε τον Κουσουλό.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
5: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Ζου Μπούρογλου, η μάνα
1: σας.
2: Να έχω το παιδί μου να το πάλι μου έρχεται και φάτο.
3: Ladies and gentlemen,
4: it's the Muppet Show.
3: Reloaded.

0: Αν δεν είναι αυτό κατά καλό καιρό, τότε τι είναι? Αν δεν είναι 16 Ιουλίου με την Κατερίνα, ενώ έχουμε ξεκινήσει, να βγαίνει αργά και να μου κάνει το σήμα του σατανά για να με χαιρετήσει, να με καλημερίσει, τότε τι είναι καλοκαίρι? Μπράβο, είναι.
1: Rock and roll.
0: Α, το rock and roll. Άρρηκτα συνυφασμένο, με, σύμφωνα τουλάχιστον με το κατηχητικό που πήγαινα με το σατανά.
1: Αλήθεια.
0: Το rock and roll,
1: όχι,
0: ναι.
1: Είναι όταν
0: το
1: είσαι,
0: rock.
1: Όταν είσαι έτσι cool.
0: Ναι.
1: Που γύρισες από το ταξίδι σου, σου έκανα σήμα ότι είσαι rock and roll.
0: Είμαι cool, είμαι rock and roll. Οκ, εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω εσείς τι πείστε, μάπες μου, αλλά εγώ είμαι του ύψους ή του βάθους. Δηλαδή ότι ή θα είμαι στις διακοπές και θα κάνω διακοπές, ή θα είμαι στη δουλειά και θα κάνω δουλειά. Το να κάνω διακοπές κατά τη διάρκεια της δουλειάς, εμένα δεν μου καθόταν ποτέ καλά. Δηλαδή παθαίνω ένα επαγγελματικό φόμο, θα έλεγε κάποιος, ότι πρέπει να είμαι κάπου αλλού και δεν είμαι εκεί που πρέπει να είμαι.
1: Το έπαθες και τώρα.
0: Το έπαθα και τώρα. Ακόμη και εκεί που πας λίγο να ξεχαστείς και να περάσεις καλά, δεν μπορείς να τα καταφέρεις, γιατί θες να είσαι εκεί στο Muppet Show. Τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Muppets μου, καλημέρα. Ναι, αλήθεια είναι πως το έπαθα. Είσαι, ρε παιδί μου, εκεί βέβαια.
1: Ναι, είσαι ή φοβόσουν που δεν ήσουν. Τι θα κάνουμε εμείς εδώ?
0: Καλά, αυτό είναι μόνιμο.
1: Εξυπακούεται.
0: Αυτό περισσότερο το πάθαινα την ώρα της εκπομπής, που όπως καταλαβαίνεις ήμουν ξύπνιος, αλλά δεν ήθελα ούτε να έρθω σε επαφή με τους Muppets, ούτε να έρθω σε επαφή με εσάς. Ήξερα ότι τώρα αναβαγεί το πράγμα, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, σίγουρα σου έστελναν, φαντάζομαι.
0: Μου έστελναν, ναι.
1: Πολύ μαρτυριάριδες.
0: Όχι, εσείς είσαστε πολύ παραβατικοί, ραδιοφωνικά παραβατικοί εννοώ.
1: Καθόλου.
0: Πιο κοντά το στόμα στο μικρόφωνο.
1: Ναι, καθόλου δεν. Ναι.
0: Ωραία. Σε κάθε περίπτωση εδώ είμαστε χειρότεροι από ποτέ. Ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει, μάπες μου, σε αυτό το καπηλιό, σε αυτό το καφενέ, το ραδιοφωνικό, στη μάζοξή μας. Δεν χρειάζεται να πείτε κάτι, μπορείτε απλώς και να αράξετε και να ακούτε τα παθήματα, τους προβληματισμούς, ακόμη και το άγχος των άλλων. Και που ξέρετε, μπορεί να τα μοιράζεστε, οπότε να καταλαβαίνετε ότι δεν είστε οι μόνοι, δεν έχει πέσει όλο αυτό το πράγμα επάνω σας. Εμείς ποτέ δεν πρεσβεύσαμε αισιοδοξία, ποτέ δεν είπαμε όλα θα πάνε καλά, ψηλά το κεφάλι και άλλες τέτοιες πίπες. Εμείς λέμε ότι ο καθένας τραβάει το ζόρι του, ανεβαίνει το γολγοθά του. Αυτό που σας εγγυόμαστε είναι ότι δεν είστε μόνοι. Οπότε, έχοντας ο ένας δίπλα στον άλλον, καταλήγουμε σε 9 η ώρα το πρωί να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Να σας ευχαριστήσω, γιατί ξεκίνησε και το site αυτό, το οποίο έτσι, we love to hate, εγώ τουλάχιστον αγαπώ να το μισώ. Το ραδιοφωνικό αυτό site, το τετράδιο, να ανεβάζει, το λέω γιατί από εκεί μάθαμε και το ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός εδώ γίνεται ενημερωτικός. Δεν το μάθαμε από τους υπευθύνους, το μάθαμε από το site το συγκεκριμένο που δεν έχει πέσει ποτέ έξω, βασικά σπάνια. Εγώ προσωπικά στο μυαλό μου δεν τον έχω τον Δημήτρη Κανελόπουλο να πέφτει έξω. Γι' αυτό και δεν τον. Γι' αυτό και I love to hate him. Σε κάθε περίπτωση ξεκίνησαν να βγαίνουν οι ωραίες ακροματικότητες και μας έχετε στα πιο ψηλά. Είναι αυτό που λέμε, τουλάχιστον να φύγουμε ψηλά το κεφάλι, το κύκνιο άσμα του Muppet Show. Για το Muppet Show μιλάω τώρα, έτσι. Βγήκε το 6 με 7 και το 7 με 8, που έχει κάνει τα υψηλότερα του νούμερα ever.
1: Πάρα, εντάξει, πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Πάρα πολύ.
0: Ας αφήσουμε μια όμορφη παρακαταθήκη. Αν και για τους Muppets αυτό ήταν δεδομένο και το ξέραμε ότι πάντα μας τιμούσατε με την εμπιστοσύνη σας και πάντα δείχναμε τον καλύτερό μας σε αυτό που συμπτωματικά ήταν ο χειρότερος για μας. Συνέπειται με το χειρότερο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Δεν υπάρχουν παραγωγοί, δεν υπάρχουν ακροατές. Υπάρχει μια ζωφερή πραγματικότητα γεμάτη θανάτους. Δηλαδή, βαρέθηκα στα group να σκάνε πέθανε ο ένας, πέθανε ο άλλος, πέθανε ο τρίτος. Νομίζω ότι χτυπάει η πόρτα, Κατερίνα, αν μπορείς να την ανοίξεις. Ναι, χτες την ώρα, ήταν πρωί η ώρα που έσκασε η είδηση του θανάτου της Μάρος Κοντού. Μια ολόκληρη εποχή του παλιού, παύλα καλού, θα πω εγώ, ελληνικού κινηματογράφου, σιγά σιγά δείχνει να περνάει στο φάσμα, στην ιστορία, στην διαχρονική ιστορία. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά της και πάντα η Μάρο Κοντού έχει κερδίσει την αιωνιότητα, γιατί σε κάθε περίπτωση θα ζει μέσα από τις ταινίες και συγκεκριμένες ταινίες που συμβόλιζαν και πράγματα, όπως πώς λέγεται,
1: Να φοβείτε τον άντρα,
0: που ήταν από τις πρώτες ελληνικές ταινίες που στις οποίες αποτυπώθηκε η γυναικεία χειραφέτηση. Όμως ένας άνθρωπος ο οποίος πάταγε γερά στα πόδια του, ένας άνθρωπος με τσαγανό και εκτός κινηματογράφου, δεν είναι δηλαδή ότι θα τη θυμόμαστε μόνο για τους ρόλους της, έχει διατελέσει και έχει περάσει έτσι και ξυστά από την πολιτική, έχει περάσει από την τοπική αυτοδιοίκηση. Σε κάθε περίπτωση ένας άνθρωπος που είχε τις απόψεις του, τις πίστευε, τις υπεράσπιζόταν και σίγουρα θα είναι στην καρδιά και στο μυαλό και των επόμενων γενεών μέσα από τις ταινίες αλλά και μέσα από το παράδειγμά της. Συλληπιτήρια στην οικογένειά της. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Ο Θανάσης εδώ με την, εθνική, με την εμφάνιση της Εθνικής Γερμανίας, αν δεν κάνω λάθος.
2: Πάντσαρ, καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα Θανάσακο. Τι γίνεται, χθες τι έγινε με την Αργεντινή και την Αγγλία?
2: Αποκλείστηκε η Αγγλία, ό,τι σας έλεγα.
0: Όχι, δεν είναι ότι μας έλεγες, εσύ μας έλεγες Αργεντινή ότι θα είναι με την Γαλλία.
2: Εντάξει, σας είπα εντάξει, ότι η Αγγλία θα αποκλειστεί.
0: Το θυμόμουν και το σκεφτόμουν.
2: Στο είπα ότι η Αγγλία θα αποκλειστεί.
0: Όχι. Είπες δεν θα το πάρει η Αγγλία, άρα θα αποκλειστεί, ναι. Αλλά είπες το δίδυμο του τελικού, το είπες ότι ήταν αυτό που δεν είναι. Πάλι κουβά έπεσες.
2: Κουβά, Θανάσιο Κουβάς, παιδιά, μη με ακούτε, Θανάσιο Κουβάς.
0: Τώρα είναι αργά.
1: Κάνει αντίστροφη ψυχολογία τώρα.
0: Τώρα που στην αντίστροφη μέτρηση, αντίστροφη ψυχολογία.
2: Καλά,
0: τι να το κάνεις, μια μισή τελευταία εκπομπή. Αλλά σε κάθε περίπτωση είμαστε εδώ.
2: Μου είπαν να πάω να βγάλω κάρτα, λέει, για να μπαίνω στην εκπομπή. Λέω, ποια εκπομπή.
0: Ποιο το είπε αυτό.
2: Από κάτω, λέω, ποια ράδιο, αφού δεν υπάρχει ράδιο σε 10 μέρες, λέει, πρέπει να βγάλεις. Αλλιώς δεν μπαίνεις μέσα.
1: Βγάλες είναι, υπάρχει και ό,τι είναι.
0: Άκου, πες το αύριο. Ρε να πάρει, το ξέχασα. Και τελείωσε.
2: Εγάμοντα.
0: Και τελείωσε. Δεν θα σε ξαναενοχλήσει.
2: Η Αγγλία στα κλασικά της πάντως μας ξενέρωσε χθες.
0: Εντάξει, έφτασε πολύ μακριά. Και έκανε και έκανε πορεία. Έκανε πορεία. Δηλαδή σε κάποια φάση δεν ήταν και σίγουροι ότι θα. Δεν πήγαινε καλά. Και ξαφνικά κάνει μια νίκη και πέρασε στην επόμενη φάση. Τέλος πάντων, τώρα αυτά είναι τα ποδοσφαιρικά. Μακάρι αυτά να είναι τα προβλήματά μας. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber Mappers μου. Καλημέρα σας από τους χειρότερους. 16 Ιουλίου σήμερα. 6 και 23 πρώτα λεπτά. Δεν ξέρω πώς ξυπνήσατε. Να σας πω εγώ σε τι μέρα ξυπνήσατε σε κάθε περίπτωση. Mm-hmm. Ξυπνήσατε σε μια μέρα πολέμου για άλλη μια μέρα. Βέβαια, εντάξει, τα ίδια και τα ίδια. Mm-hmm. Και Ιράν και ΗΠΑ, ο καθένας στο βιολί του και ο πόλεμος να συνεχίζεται. Εδώ διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι άκουγα και στις ειδήσεις τώρα το πρωί. Παγκόσμια ημέρα φιδιού, παιδιά, σήμερα. Πρέπει να γιορτάζουν αρκετοί. Εγώ στη δουλειά μας τουλάχιστον έχω αρκετούς στο κεφάλι μου. Σαν σήμερα το 1054, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. Σαν σήμερα οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, Αν θυμηθείς το όνειρό μου.
1: Τι λες.
0: Βέβαια.
1: Πολύ ωραία.
0: 1963. Ξέρετε ότι οι Beatles και ο Μάνος Χατζηδάκης είναι από τα. Από τους. Χτύπησε νομίζω η πόρτα.
1: Ναι, θα πάμε.
0: Ευχαριστώ. Από τα τραγούδια που απαγορεύεται ρητά να παίζουμε ακόμη και σε βίντεο ως μουσική επένδυση. Και Μάνος Χατζηδάκης, νομίζω. Εντάξει, αυτό το έχετε το
1: πρώτο. Δεν θα πω τώρα κάτι.
0: Το πρόσφατο παράδειγμα από τον γιο του, ο οποίος διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα, την κληρονομιά του, την παρακαταθήκη του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και τους Beatles. Φοβερό αυτό
2: που και οι Beatles δεν αφήνουν.
0: Ναι, ναι.
2: Σοπα,
0: ναι. Μάλιστα, σε όλα τα μοντάζ, σίγουρα θα το έχει στο μυαλό σου και στη Θανάση, έχει επιγραφεί στην πόρτα ότι μη χρησιμοποιείται τραγούδια Μίκη Θεοδωράκη, Beatles και νομίζω και κάτι άλλο. Είναι κανένα δυο άλλοι.
1: Μάνου Χατζηδάκη, όχι Μίκη Θεοδωράκη.
0: Τι, Μίκη Θεοδωράκη, ναι. Μάνου Χατζηδάκη, ναι.
1: Τελικά, το Αν θυμηθείς το όνειρό μου είναι του.
0: Το Αν θυμηθείς το όνειρό μου που. Του Μίκη Θεοδωράκη.
1: Του Θεοδωράκη, ναι.
0: Α, λέ, δικό μου. Εντάξει. Ναι. Τόση ώρα μιλάω.
1: Ανέφερες και τους δύο γενικά σε τράμπα. Ναι, για ναι, ναι. Λίγο.
0: Λοιπόν, τα δικαιώματα απαγορεύεται ή πρέπει να τσεκαριστεί πριν επενδύσουν οποιοδήποτε περιεχόμενο του Μάνου Χατζηδάκη. Αυτό αφορά τα περιεχόμενα. Το συγκεκριμένο κομμάτι αφορά το Μίκη Θεοδωράκη και είναι των Beatles. Μάλλον οι Beatles το ηχογραφούν. Το Αν θυμηθείς το όνειρό μου του Μίκη Θεοδωράκη με αγγλικό στίχο Honeymoon Song.
3: Τα δικαιώματα τα είχαν τελικά.
0: Προφανώς.
1: Ο Θεοδωράκης είναι λίγο πιο άπλας με τα δικαιώματα.
0: Ακριβώς.
3: Είναι πολύ άπλας.
0: Ο Χατζηδάκης είναι ο κόμπλας.
3: Και κάτι ξένοι περίεργοι, κάτι Pink Floyd. Άμπες, μάμπες, άμπες. Έχουν παραξενιές.
1: Και εμείς με τη φιλαρμονική που ήμουν, φουλ Θεοδωράκη παίζαμε.
3: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι.
1: Κολλήματα.
3: Η αλήθεια είναι ότι αυτά απλά κάποια στιγμή άλλαξαν. Αν προσέξετε, ας πούμε, τηλεοπτικές σειρές, κάποια στιγμή τους είπαν πρέπει να πληρώνετε τη μουσική που χρησιμοποιείτε. Οπότε πιάσαν ένα soundtrack δικό τους, 15.000 διαφορετικές παραλλαγές instrumental και τραγούδι πια δεν παίζει. Γιατί πρέπει να πλερώ.
2: Λοιπόν, είναι που σε πιάσει,
3: πολλά λεφτά.
2: Είναι που σε πιάσει ο πόνος, παιδιά. Ας πούμε, χθες διάβασα ότι οι Iron Maiden πούλησαν το 50% της δισκογραφίας τους. Και τον Έντι. Δεν πήγα να διαβάσω το άρθρο, απλά διάβασα το τίτλο.
0: Οπότε, γίνεται, παιδιά, αθόρυβα ένας επεκτατικός πόλεμος από εταιρείες να παίρνουν όλο το ρεπερτόριο καλλιτεχνών, συγκροτημάτων, τα πνευματικά δικαιώματα και Ελλήνων καλλιτεχνών. Δεν θέλω να πω συγκεκριμένα ονόματα για να μην εκθέσω, αλλά πολύ γνωστοί δημιουργοί έχουν πουλήσει όλη τους την δουλειά. Τα πνευματικά δικαιώματα, από τα οποία έβγαζαν πάρα πολλά χρήματα. Έναντι πολλών χρημάτων. Να σας πω δηλαδή ότι έδωσε όλη τη βιβλιοθήκη του πολύ συγκεκριμένος δημιουργός έναντι, μάλλον να πω την πρόταση. Πρόταση σε δημιουργό για όλη την βιβλιοθήκη του έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Έλληνας.
3: Δύο-τρεις μου έρχονται στο μυαλό.
0: Είναι δύο-τρεις. Είναι ένας από τους τρεις. Ο άλλος τα πούλησε. Αλλά πήγα να το πω την τιμή, αλλά επειδή δεν είμαι σίγουρος δεν τη λέω. Το 8 εκατομμύρια σε αυτόν που του κάνανε πρόταση το ξέρω σχεδόν από αυτόν.
2: Τα δίνεις.
0: Αυτός όμως, προσέξτε, βγάζει σου λέει και 300 εκατομμύρια. Ναι, είναι πάρα πολλά τα κομμάτια και είναι πάρα πολλά τα πνευματικά δικαιώματα. Και όταν ήταν στα πολύ πάνω της η ΑΕΠ, μιλούσαμε για πάρα πολλά χρήματα. Mm. Και μάλιστα αυτά τα πνευματικά δικαιώματα αφορούν και τους κληρονόμους του για έως 80 χρόνια μετά το θάνατό του. Οπότε όταν μιλάμε για 8 εκατομμύρια ευρώ, είναι πάρα πολύ λίγα λεφτά.
3: Ναι, η πρόταση θα πρέπει κάπως να γίνει λίγο πιο δελεαστική. Ναι. Μήπως είχε και ποσοστό, δηλαδή, κύριε Ουγγαρέζη, σας προτείνουμε 8 εκατομμύρια ευρώ και κρατάτε και ένα 15% από τα έσοδα τα επερχόμενα.
0: Θα ήταν μια καλή πρόταση.
2: 300 μοίρια.
0: Ναι, ναι.
2: Έχουμε εμείς τέτοιο καλλιτέχνη.
0: Ναι, ναι.
3: Δύο-τρεις πρέπει να είναι. Τώρα οι κορυφαίοι δημιουργοί.
0: Τους δύο τους ξέρει. Τον τρίτο δεν ξέρω ποιο είναι και βασίλειο στο μυαλό του, αλλά οι δύο είναι πολύ χαρακτηριστικοί της Έλληνας δημιουργοί με τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη τραγουδιών που ακόμη ακούγονται. Τα κλασικά.
3: Στα εξωτερικά που λέτε, αυτά τα έχουν λυμένα. Το 90% νομίζω το έχει αγοράσει ο Jay-Z. Ήδη η Taylor Swift έχει τα δικά της και κάτι άλλοι λίγοι παλεύουν, αλλά τα έχει αγοράσει αυτός.
0: Αυτός ο επεκτατικός πόλεμος που αφορά τα πνευματικά δικαιώματα των κομματιών.
1: Ο Jay-Z, αν δεν κάνω λάθος, έχει και δική του πλατφόρμα streaming.
3: Ναι, ναι, έχει. Αυτός είναι γενικά, νομίζω, μια βιομηχανία μόνος του. Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Σαν σήμερα εκτοξεύεται το 1969 το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong και Buzz Aldrin, αλλά και τον Michael Collins, με προορισμό τη Σελήνη. Τα καταφέραν αυτοί, δεν ήτανε. Ή το Apollo 11 ήτανε που.
3: Έτσι μας είπαν, έτσι λέμε.
0: Okay. Το Apollo 13 τι ήτανε.
2: Το Apollo 13 ήταν αυτό που πήγε να πέσει και το έσωσε. Και το. Βγήκε από μέσα με το Tom Hanks και του λέγανε Wow.
3: Αυτό που βγήκε από μέσα η Katy Perry και τη λέγανε Wow, ποιο ήτανε.
0: Αυτό ήταν του Elon Musk.
3: Α, ναι, ήταν τώρα κοντά.
0: Έχεις δίκιο. Γενικά ο Tom Hanks έβγαινε από κάπου και τον χειροκροτούσαν. Yeah. Αυτή ήταν η φάση του.
2: Αεροπλάνα διαστημόπλια, τάγκ.
0: Ναι. Εκεί δεν ήταν. Έκανε και τον πιλότο εκείνου του αεροπλάνου.
2: Το Sally.
0: Το Sally, ναι, μπράβο.
2: Όπου Αμερικάνος ήρωας, Tom Hanks από πίσω.
0: Ναι.
2: Βέβαια είναι Έλληνας.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε. Φυσικά και είναι Έλληνας. Ελληνότατος, φίλε.
2: Αντιπαριώτης.
0: Ναι, και δεν είναι τον χιλερώσει. Δεν τον έχουν χιλερώσει οι καραβιές οι γκέι που ήρθαν ένα. Με τα πολιτευτικά.
3: Καλά, δεν ξέρουμε κι αυτός τι έφερε μαζί εδώ που ήρθε.
0: 1933, σαν σήμερα γεννήθηκε η Μέρη Χρονοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός, και το 1976 ο Νίκος Παπάς. Πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, σου λέει. Τώρα βγήκε ο Πολάκης και καταρχάς ο καινούριος, ο νεοεπιλεγής για την ακρίβεια, επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής με την οποία τον επαναφέρει στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Επαναφορά.
0: Ναι. Μαζί κάνω τα χέρια μου. Τον επαναφέρει.
2: Επαναπρογραμμάτισε.
0: Ναι, τον επαναπρογραμμάτισε. Και βγήκε λοιπόν εκείνος και λέει: λοιπόν, μόνο με μένα έχει ελπίδα ο ΣΥΡΙΖΑ να ξαναμπεί στη Βουλή ως αρχηγό. Και πρότεινε στην.
2: Ποιο είπε αυτό?
0: Ο Πολάκης.
2: Ο Πολάκης.
0: Ναι.
1: Sounds like him που λένε.
0: Και είπε στην κυρία Δούρου, της υπέδειξε, της πρότεινε τέλος πάντων να αποχωρήσει από την διεκδίκηση της αρχηγίας του ΣΥΡΙΖΑ για να του αφήσει το δρόμο καθαρό να διεκδικήσει ό,τι μπορεί να διεκδικήσει, ό,τι καλύτερο μπορεί να διεκδικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εγώ ήθελα να ξέρω, αυτό το τρομερό πηγάδι της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει βγάλει κανένα πολιτικό?
0: Ένα κουβάκι βγάλει.
2: Έργα μου.
0: Το πηγάδι αυτό.
2: Γιατί
0: πώς λέγεται?
1: Αρέν.
0: Αρέν λέγεται.
1: Αρέν ήταν η φοιτητική παράταξη βασικά.
3: Ναι. Αρέν ήταν η φοιτητική. Αλλά οι νεολαίοι μήπως πήγανε τώρα στο Ελλάς.
2: Oh, yeah.
0: Αυτούς τους δέχτηκε.
3: Τους νεολαίους τους δέχονται παντού,
2: λέγεται,
3: νομίζω.
2: Δεν έχουν βγει ακόμα.
1: Τώρα αυτή θα
2: είναι ακόμα με τα τζιν και τα αθλητικά.
1: Θα είναι η αφρόκρεμα στα πανεπιστήμια. Θα είναι τα νέα παιδιά. Θα είναι η νέα παράταξη. Θα κάνουν νέα πάρτι.
3: Σιγά μου, ρε, που θα είναι η αφρόκρεμα.
0: Θα κάνουν νέα πάρτι.
1: Είναι πασαίρεση η τέτοια, η ΔΑΠ. Και η ΠΑΣΠ και λοιπά.
3: Σε ποια πάρτι πήγαινες εσύ? Πήγαινες καθόλου Αρέν?
1: Φυσικά πήγαινα.
3: Τι πάρτι κάνανε? Μας ήταν τρεις νοματέοι τότε.
1: Όχι, εμείς ήμασταν. Γιατί εγώ ήμουν περίπου το 15. 14-15 ήμουν εκεί.
3: Εγώ έφευγα.
2: Εγώ με ένα ενωτικό πήγαινα σε όλα τα
0: πράγματα. Εσύ πήγαινε για το πάρτι.
2: Εγώ πήγαινα για το πάρτι. Για να με ψήσουν να μπω στο κόμμα.
0: Σε έψησε κανείς?
2: Οπότε.
0: Συγγνώμη, πήγαινε και από τα πάρτι, δηλαδή.
2: Στα πάντα πήγαινε.
3: Στα πάρτι, μωρέ, όλοι πάνε σε όλα, η αλήθεια είναι. Ναι. Γενικά, ξέρει ποιο πανεπιστήμιο σε ποια παράταξη έχει καλό πάρτι. Δηλαδή, πάντιο, δαπ, γεωπονικό, αυτό, εκεί, αυτό. Και πα μια γύρα.
2: Το πάντιο ήταν... ξεχώριζα με το είδο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ήξερα. Δαπ, πήγαινε για μπουζουκοκλάρινο.
0: Okay.
1: Ή κανένα κλαμπ.
2: Όχι, πα πήγαινε για κλαμπ και ποπολαϊκά. Μέχρι εκεί. Ναι, πήγαινε αντάρτικα, λίγο έντεχνο, λίγο πανκ ελληνικό.
1: Λαϊκό, γλέντι.
2: Ναι, άρα το έβλεπαν λίγο. Πήγαιναν λίγο πάλι στο μπιτάκι του και αυτοί, αλλά μέναν εκεί στο ροκ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ρεμπετό ροκ.
2: Απλά ρε παιδί μου, οι αριστεροί πάντα είχαν αυτό το κακό. Είχαμε πάντα ξέρει να έχουμε λίγο και τον έντεχνο, το με την κιθάρα. Και το...
0: ναι, ναι.
2: Τσούλα φεστιβάλ.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Είδατε ότι το Πασόκα έβγαλε δικό του podcast με τίτλο Πασοκάρα.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Φυσικά, ψάξτε το.
0: Α, εκεί είναι το Ανδρουλάκη που, με το Στέφανο που λέει: για πες μας, Στέφανο, τι γίνεται στην παιδεία.
1: Και
0: είναι και ένα Στέφανο και λέει τα δικά του να πούμε. Ρε, τι θα έχουμε να δούμε. Τι έχουμε να δούμε.
2: Πόσα θα μικρύνει
0: τώρα που είπα Στέφανο, ο καλύτερο.
3: Γιατί να μικρύνει, βρε. Εδώ σου λέει, α πούμε, γίνεται επέκταση. Μπορεί να κάνουν application My Pasok.
0: Ναι, ναι, ναι. Το Πασοκάρα είναι πολύ ωραίο πάντως ως όνομα.
1: Πολύ ωραίο.
0: Τώρα που είπα Στέφανος πάντως, μέσα σε όλα αυτά βγήκε ο Στέφανος Κασελάκης να πει ότι κοιτάξτε πώς τον καταντήσατε το ΣΥΡΙΖΑ από το 17% που τον άφησα εγώ.
2: Κοίτα, η αλήθεια.
0: Ουσιαστικά η ουσία είναι αυτό που είπε ένα αστείο, ένα φάνταστο τέλος πάντων.
2: Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να το λέει. Μπορεί άλλη
0: αλλά,
2: να το λέει.
0: Ναι, αλλά ξέρει τι. Είναι, δεν είναι, αυτός νομίζει, τουλάχιστον η δική μου νομή είναι αυτό, ότι είναι η τελευταία μέρα των καλών ημερών του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πιστεύω ότι είναι η πρώτη των κακών. Καταλαβες.
2: Έχουν έρθουν πάρα πολύ χειρότερες μέρες.
0: Ναι, ναι, αλλά την αρχή την έκανε ο Κασελάκης. Εγώ νομίζω. Αυτός νομίζει ότι ήταν ο τελευταίος των καλών. Εγώ νομίζω ότι ήταν ο πρώτος των κακών. Και τώρα έχει όπως μπορείς σωστά λες.
2: Κάτσε, θα δούμε. Γιατί άμα μπει στο Πασόκ, θα δούμε τι εξέλιξε και στο Πασόκ.
0: Λες να τα πάει καλά στο Πασόκ. Για να δούμε. Μην το καταστρέψει και αυτό.
2: Με το που τον είδα. Λέω αυτός είναι παιδί Πασόκ.
0: Πασόκ είπε σε. Ναι, εγώ είπα δεξιό.
2: Όχι, όχι. Εγώ έχει όλο αυτό το άντιλιο. Είμαστε από το Αμερικά.
0: Α, ναι, το Αμερικά πας, το πας εκεί.
2: Του βγάζε, μου βγάζε, ναι. Ρε παιδί μου, ότι είναι ο Πασοκάρα. Εμείς θα το φτιάξουμε όλο.
0: Ναι. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Έχω εδώ για να δω. Ο Σπύρος λέει.
3: Τι θέλει ο Σπύρος.
0: Γράφει.
3: Α, γράφει.
1: Μάλλον
3: γράφει.
1: Σου έχει κολλήσει, γιατί έχει γράψει. Μάπες μου, καλημέρα. Καλή δύναμη να έχουμε. Δημήτρη, πες και κάτι για το θάνατο του Λορέντζο Καριέρε. Έχεις παραγγελιά.
0: Ρε παιδιά, αυτά τις παραγγελίες, να πω κάτι. Τι να πω, ρε παιδιά. Όλοι πείτε εσείς. Όλοι να πούμε. Τι είμαι εγώ να λέω. Έλα, ρε Θανάση.
2: Τέλος πάντων, μιας και το ανέφερε ο Μάν, επειδή έχουμε δουλέψει και όλοι μαζί της, εγώ σοκαρίστηκα λίγο εχθές. Συλληπιτήρια στην κυρία Κατραβά. Από τις καλύτερες διευθύντρες που είχα.
0: Η καλύτερη.
2: Ναι,
0: και για μένα. Αυτή με ανακάλυψε ουσιαστικά. Σιγά την ανακάλυψε, αλλά αυτή με έβαλε στην
2: δουλειά. Και ξέρεις, με έπιασε και αυτό εχθές. Λέω, έχουμε να μιλήσουμε ένα μισό χρόνο. Τι να στείλω τώρα μήνυμα. Τέλος πάντων. Και...
0: Να στείλεις.
2: Τέλος πάντων.
0: Εγώ το είδα στον ύπνο μου.
2: Παιδιά, τρομερό.
0: Φυσικά συλληπιτήρια
2: στην δουλειά. Πολύ μικρό, ρε παιδιά.
0: Και σταματήστε να λέτε το μπαρ και όλα αυτά. Δεν είναι ότι. Εντάξει, θα σας υποδείξω εγώ. Όπως θέλει ο καθένας, σας γράφει ό,τι θέλει για την αναφορά στον άνθρωπο, αλλά. Είναι πατέρας, σύζυγος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ δεν επεδίωξε τα φώτα της δημοσιότητας μετά από την έκθεσή του τότε και έχει αφοσιωθεί στην οικογένειά του. Αυτό νομίζω είναι πιο σημαντικός ρόλος από όλα, αλλά okay, εσείς μην σας βάλω και χέρι ότι γουστάρετε, όπως γουστάρετε να αναφερθείτε.
2: Ξέρεις τι, πολλοί άνθρωποι χρεώνουν πάρα πολλά πράγματα σε αυτά τα παιδιά, αλλά να πούμε κάτι ότι αυτά τα παιδιά των πρώτων reality, βασικά όχι των πρώτων, ήταν πολλά reality, του Μπαρ και του Big Brother που είχαν παίξει τα δύο πρώτα reality. Ήταν πολύ άγνοι άνθρωποι που είχαν πάει όντως για την περιέργεια,
0: ναι.
2: Και πήγαν να κάνουν την πλάκα τους και φύγανε. Δεν ήταν οι παίκτες reality που έχουμε πλέον, που έχουν,
0: οι επαγγελματίες.
2: Που έχουν βγει 20 χρόνια reality, οπότε ξέρουν τι θα κάνουν, τι θα κάνουν. Οπότε μπαίνουν στο. Τι θες, ρε, γιατί
3: γελιάζεις. Ναι, με βλέπεις, γιατί λίγο σφίγγουμε. Γιατί εγώ αυτά τα reality τα ξέρω απ' έξω. Και ρε, παιδιά, πρώτα-πρώτα, αθώοι-αθώοι. Τέρατα κάνανε και τότε.
2: Εντάξει,
3: τέρατα, Θανάση, τέρατα.
2: Το 2001 που ήταν το Μπαρ και το Μπουγκρά δεν είχαμε ίντερνετ. Ό,τι βλέπουν στο Σούπερ Κατερίνα και στο Μέγκα.
0: Όχι, λέει,
3: δεν ξέρω που, ναι, λέμε τώρα.
0: Εννοείται
3: σαν προσέγγιση.
0: Ο Θανάση λέει ανυποψίαστη, ναι. Ότι δεν πήγαινανε για. Δεν είχαν δει τι θα γινόταν μετά και πήγανε.
3: Και
0: πήγανε και,
3: ότι,
0: και όπου τους έβγαζε.
3: Και εγώ σας λέω ότι κάνανε full reality. Τα χαρτάκια πήγαιναν και ερχόταν.
0: Ναι,
3: αυτά.
0: Ναι, δεν λέμε αυτό. Λέμε πριν πάνε.
3: Ναι.
0: Με τι πρόθεση πήγανε.
3: Να γίνουν διάσημοι και να βγάλουν λεφτά.
0: Δεν ξέρανε όμως τι θα γίνει μετά. Ή το βλέπανε. Μπορεί και να γινόμαστε. Δηλαδή θέλανε. Αλλά δεν ξέρανε τι θα γίνει.
1: Ενώ, το
0: ενώ η επόμενη είχαν, ήταν πονηρεμένοι για το τι θα βρουν μετά.
3: Και την πατήσατε, γιατί από τα δύο και από τα τρία.
0: Εντάξει, ναι, ναι, καμία
2: σχέση. Τα βλέπει λίγο πώ πηγαίνει.
1: Με το Δεμπάρδι κάναμε και Ρεβεγιόν μια χρονιά. Θυμάμαι όλα καλά. Γιατί νομίζω ότι τέτοια ανάμνηση.
3: Κλείνανε πρωτοχρονιές. Τώρα σίγουρα Big Brother εννοείται, το γνωστό.
1: Ναι.
3: Αλλά και μπαρ μπορεί.
2: Παιδιά, εμένα το μπαρ μου άρεσε πάρα πολύ σαν κόνσταμ και μου άρεσε πάρα πολύ και το τραγούδι έναρξη. Εντάξει, οκ.
0: Ναι, ωραία αναφορά σε αυτά. Εντάξει, εγώ θα επιμείνω να πω ότι εντάξει, είναι κάπως άδικο να θυμόμαστε τον Λορέντζο Καργέρι μόνο γι' αυτό.
2: Γιατί δεν ξέραμε έκανε... κάτι άλλο γι' αυτό, ναι.
0: Όχι,
2: αυτό
0: μετά, εγώ ήξερα γιατί επειδή συνεργάστηκα με την Έλενα Καντραβάτη, σύζυγό του, έκανε διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν ξέραμε, ας πούμε, τη δημόσια. Δεν ήταν πλέον δημόσια η ζωή.
0: Ναι, ρε παιδί, μας μείνουμε λοιπόν, γι' αυτό λέω αυτό. Ότι είναι ένας οικογενειάρχης που αφουσιώθηκε στην οικογένειά του. Γι' αυτό το είπα από την αρχή. Και ας μην κάνουμε τόσο εκτενή αναφορά στο παράθυρο της έκθεσης. Γιατί η ζωή του δεν ήταν έκθεση. Η έκθεση ήταν μόνο σε ό,τι είχε να κάνει με τον μπαρ και τους φίλους για πάντα. Εκείνη την περίοδο. Μετά όντως αφοσιώθηκε στην οικογένειά του και προσπάθησε να κάνει άλλα πράγματα. Συλληπιτήρια λοιπόν στους δύο γιους του, και στον Αλεσάνδρο και τον Ρομπέρτο, και φυσικά στην Έλενα Καντραβά. Καλημέρα σας λοιπόν αυτή τη μέρα, που πολύ περίεργη μέρα, και όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα και κάνει και ζέστη, κάπως νιώθεις ότι πιέζεις ακόμη περισσότερο.
1: Δεν μας είπες για τον Μπρούνο Μάρς τίποτα.
0: Ναι, θα σας τα πω, θα σας τα πω. Να σας
3: πόσο
0: πω ότι σήμερα...
3: κοντός είναι τελικά.
0: Πολύ. Είναι 1,52.
3: Το έχω υποψιαστεί εγώ, γιατί
2: κοντός είναι.
1: Είναι, πάρα είναι τόσο, ε.
3: Ναι, ναι.
0: Να σας πω ότι σήμερα σας περιμένω στο Εμπλό από τις 9 και μετά. Αν θέλετε να είναι αποχαιρετιστήριο για τους μάπες, ελάτε. Αν θέλετε να είναι αποχαιρετιστήριο για το χειμώνα σας, ελάτε. Αν θέλετε να είναι η έναρξη των διακοπών σας και της άδειά σας, επίσης ελάτε. Αν θέλετε απλώς να πιείτε το ποτό σας στην θάλασσα μπροστά, γιατί είναι το Εμπλό, ελάτε. Και είναι και νωρίς, δηλαδή από τις 9.30 θα είμαστε εκεί, 10 παρά, και θα παίξουμε. Μην νομίζω, δεν το πάμε αργά, γιατί έχουμε και την τελευταία μας εκπομπή αύριο. Ναι, Μπρούνο Μάρς Μιλάνο, επίσης πολύ πιεστικό το ότι είχε 36 βαθμούς Κελσίου.
2: Αυτό εγώ σκεφτόμουν, λέω, τώρα έχει πέσει το βορρά πάνω στη ζέστη με την αφρικανική σκόνη που σκάσε προχθές.
0: Ωστόσο, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν μύριζε τόσο όσο το Λονδίνο όταν κάνει ζέστη.
2: Το Λονδίνο, φίλε, δεν είναι προγραμματισμένο για ζέστη.
0: Στεγνώνει
2: ο υπόνομος, φυλάκια.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και το Παρίσι λένε, αλλά το Λονδίνο, επειδή το έχω ζήσει ότι βρωμάει όταν κάνει ζέστη, το Μιλάνο δεν ήταν έτσι. Ο Μπρούνο Μάρς.
3: Βρώμαγε.
0: Τίμιος. Τίμιος. Κάτσα. Δηλαδή ήταν η πρώτη συναυλία που έχω πάει και χόρευα. Πολύ περίεργο.
3: Ενώ είχες θέση.
0: Είχα και θέση να κάτσω, ναι. Εννοείς και ένα κάθισμα.
3: Καθιστό, ναι.
0: Στο Σαν Σίρο έγινε εκεί. Και είχαμε στην κερκίδα, είχαμε κάθισματάκι. Αλλά χόρευα, ήταν πολύ ευχάριστος, πάρα πολύ κόσμος. Δηλαδή γύρω στους. Το Σαν Σίρο πόσο χώραγε, ήταν 80.000 κόσμο.
2: Κάνα 60 νομίζω.
0: Αν χώραγε 60, ήταν. Ήταν τίγκα, ναι.
3: Δεν φάγανε και λίγο για να στήσουν, ξέρω εγώ.
0: Ήταν μπροστά μου στην αρένα και εγώ την ίδια απορία. Λέω να δεις, αφαίρεσα το από πίσω.
3: Σίγουρα, λες.
0: Και μου λένε, αλλά είναι μπροστά λέει αυτή, είναι κάτω.
3: Στριμωχτήκανε, ναι.
0: Μπροστά. Τέλος πάντων.
2: Εκεί στο Στριμοξίδι, ήσουν με καμιά Μιλανέζα.
0: Πάρα πολύ ωραίες γυναίκες, η αλήθεια είναι. Πολύ ωραίες γυναίκες. Και μάλιστα αυτός έχει το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα, δηλαδή όλες φοράνε κάτι κόκκινο. Όταν πάνε να τον δουν.
3: Ωραία. Είχε και αυτή την μπάντα που έχει με τους τύπους του τρομερού.
0: Αυτούς, και μάλιστα πολύ μεγάλο μέρος της συναυλίας αφιερώνεται σε αυτή την μπάντα. Okay. Μάλιστα και κάποιοι τραγουδάνε και αυτός τους κάνει σαπόρτα από πίσω, παίζει κιθάρες, παίζει διάφορες κιθάρες. Εντυπωσιακός πολύ. Και συνειδητοποίησα, ρε παιδί μου, ότι πια δεν είναι το Star System που έπαιρνε τη Μαντόνα, την Britney Spears, ας πούμε, και τις έφτιαχνε. Τώρα την υδρώνουν τη φανέλα. Δηλαδή, ξεβλέπεις, παίζει drums, παίζει μια κιθάρα, παίζει μια άλλη κιθάρα, παίζει μπάσο. Το ίδιο και η Taylor Swift. Δηλαδή, οι νέοι καλλιτέχνες, η Billie Eilish, παίζουν όργανα, συνθέτουν, φτιάχνουν τραγούδια. Δεν είναι που τους παίρνουν οι εταιρείες και τους κάνουν το μεγάλο το αστέρι.
3: Έχει δυσκολέψει το χώρο.
0: Πολύ. Πρέπει να δουλέψεις πια.
3: Βέβαια και από τους παλιούς που λες, ας πούμε, Μαντόνες και Τζέι Λο και τέτοια, την υδρώνανε πάντα.
0: Ναι, την υδρώνανε.
3: Κάτι Μπιγιόνς, ας πούμε, είναι ρομπό.
0: Συναυλίσεις αυτά εννοείς.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχε βγει με ολόκληρο φίδι. Δεν είναι αυτό υδρώτας.
0: Έχεις δίκιο.
3: Βαρύ εκείνο το κίτρινο.
0: Το βαρύ το κίτρινο το φίδι.
1: Την μπανάνα, πώς τη λέγανε.
3: Κάπως το έλεγε, ναι. Γιατί ήταν slave for you.
0: Το έλεγα.
3: Ήταν από το κλιπ. Το αντίστοιχο, το είχε πάρει μαζί.
0: Μάλιστα. 6-9-8. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber Mappes μου. Για ό,τι θέλετε να μας πείτε, νομίζω εσείς πώς τα πήγατε, για πείτε μου, ποια είναι η δική σας η εμπειρία από το Mappes Show τις δύο ημέρες. Εσάς μιλάω, συνάδελφοι.
3: Ζέστη είχε εδώ στο Mappes Show δύο μέρες.
0: Ναι, ναι.
3: Ωραία ήταν.
0: Κάνατε τα ζώα, τι άλλο κάνατε.
1: Τα ζώα πολύ λίγο τα κάναμε.
0: Τα ζώα μου αργά, μάλλον.
2: Το ζητήσανε ναι, το
1: Antibook. Ναι, ναι. Με τρίτη σανιφόρα ήμασταν, αλλά εντάξει. Φτάσαμε.
3: Πώς δεν φτάσαμε, καλέ.
1: Έκαλε, ναι,
3: χειρόφρενο το χειρόφρενο. Μια χαρά.
1: Κάτι κάναμε, ναι.
3: Ναι. Μην το σκέφτεσαι καθόλου.
0: Λοιπόν, αν θέλεις το μόνο σου πρόβλημα να είναι οι διακοπές και το ταξίδι που θα κλείσεις, κανόνισε το με Aegean. Γιατί, αν θέλεις, γιατί έχουμε εδώ Ρότερνταμ, παιδιά. Και άλλοι 163 προορισμοί σε καλούν. Κλείσε το εισιτήριο σου στο aegeanair.com ή στο Aegean Application με ένα μάτσο από διάφορες εκπλήξεις, δώρα, υπηρεσίες, παροχές. Μπείτε σε αυτό το ταξίδι που λέγεται Aegean, το οποίο βιώνω και εγώ, μέσα από τα μίλια, μέσα από τις βαθμίδες τις οποίες περνάς τη μία μετά την άλλη και τις παροχές που ξεκλειδώνονται. Είναι ένα διαρκές video game, θα έλεγε κάποιος, με, ξαναλέω, 164 προορισμούς να διαλέξεις. Μπάρι βλέπω εδώ, την Πάφο επίσης, για τσεκάρετε και την Πάφο. Κλείνεις μια από τις νέες απευθείας πτήσεις, διαβάζω εδώ, της Aegean, από Αθήνα για Πάφο και προσγειώνεσαι σε ένα τόπο μαγικό, βουτάς σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφος σε καλή, όπως επίσης και το Ρότερνταμ και άλλοι 163 προορισμοί. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Για να ανοίξουμε τις πόρτες και τα παράθυρα στους Μάπες, παρακαλώ.
3: Έλα, Κατερίνα, άνοιξε τις πόρτες και τα παράθυρα μέχρι να συντονίσω τα μηχανήματά μου, αγαπή.
1: Φυσικά, καλημέρα στο Σίμο που μας λέει καλημέρα, Μάπες. Αύριο είναι τελικά η τελευταία εκπομπή. Νομίζω 24 είχατε αναφέρει. Ελπίζουμε όλοι να υπάρξει κάποια ανατροπή της τελευταίας στιγμής.
0: Είπαμε.
3: Καλημέρα, Σίμο.
1: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, Σίμο.
0: Σίμο μου, όχι. Είπαμε ότι θα δούμε 17-24 πότε θα το κάνουμε. Αποφασίσαμε το 17 γιατί είναι λίγο όλο αυτό σαν. Καταρχάς είναι πολύ στενάχωρο για εμάς, νομίζω και για εσάς, να διαιωνίζουμε μια κατάσταση η οποία δεν υπάρχει πια. Είναι ένα φάντασμα αυτό και το Mappes Show δεν ήταν ποτέ κάτι τέτοιο. Πάντα ήμασταν οι χειρότεροι. Δεν ήμασταν ποτέ πρώτοι σε κάτι. Οπότε γιατί να είμαστε πρώτοι να γράφουμε ιστορία υπάρχοντας χωρίς να υπάρχουμε.
1: Καλημέρα και στον Νίκο. Καλημέρα, Μάπες μου. Δημήτρη, δεν υπάρχει αποχωρισμός για τους Μάπες. Οι Μάπες είναι ιδέα εδώ και χρόνια. Ό,τι και να γίνει θα μας συντροφεύουν.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω. Θα τα πούμε και αύριο, βέβαια.
1: Οι υπόλοιποι Μάπες κοιμούνται μάλλον. Αλλά θέσεις πάρκινγκ δεν βρίσκω. Πώς γίνεται αυτό, έχουν φύγει ή δεν έχουν φύγει? Εγώ αυτό αναρωτιέμαι.
3: Έχουν φύγει από κάποια σημεία και αυτοί που δουλεύουν έχουν λυσάξει. Εγώ έφυγα πολύ χαρούμενος. Έφυγα έτσι σχετικά αισιόδοξο σήμερα από το Κολωνάκι το πρωί γιατί το βρήκα άδειο.
1: Ναι, ναι.
3: Καμία σχέση με το πώς πάρκαρα χθες το βράδυ και καμία σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Και λέω, τι έγινε, φύγανε τόσοι πολύ μαζικά σήμερα?
1: Έχουν έρθει όλοι συγκρού.
3: Έρχομαι εδώ, προφανώς η γειτονιά μου έχει μετακομίσει εδώ από κάτω.
0: Μάλιστα.
3: Οριακά. Κοιτάξτε, βρήκα την τελευταία. Σε αυτό παράνομο. Θέση και το έχω βάλει.
0: Πλέον και επίσημα μιλάμε για τις άδειες. Δηλαδή 16 Ιουλίου, ναι, είναι πια οι πρώτες άδειες.
1: Τώρα έχουν ξεκινήσει.
0: Είναι το δεύτερο μισό του Ιουλίου. Λένε όλοι, τι θα πάρεις, θα πάρω δεύτερο μισό Ιουλίου και θα πάρω και λίγο το 15 Αύγουστο. Το πρώτο γκρουπ είναι αυτό.
3: Ναι.
0: Κατά τη δική μου γνώμη. Δηλαδή το πρώτο γκρουπ δεν είναι καν αρχές Ιουλίου.
3: Μάλλον άργησε κιόλας εδώ,
0: ναι,
3: που τα λέμε.
0: Ναι, ξεκάθαρα. Τέλος πάντων, Μάπες μου, όπως κι αν είστε, πάρετε τα κινητά σας και ελάτε, αράξτε. Αν δεν θέλετε, μην πείτε και τίποτα. Ό,τι θέλετε. Αν το κινητό σας πάσει, μη μασάτε Vodafone Tech Service από τους Vodafone Tech Heroes, οι οποίοι στο επιδιορθώνουν άμεσα, σε μία ώρα μάλιστα. Αν πάρει από 48 ώρες και πάνω, στο αντικαθιστούν, δηλαδή παίρνεις αντικατάσταση μέχρι να στο ετοιμάσουν και έχεις και 12μηνη εγγύηση. Vodafone, σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr. Τραγούδι ημέρας, παρακαλώ, διαλέξτε.
3: Έχουμε...
0: Με τι θέλετε να ξεκινήσουμε, τι έχετε όρεξη?
3: Έχουμε παραγγελιά ή να ζητήσω μια Νατάσα?
0: Παρακαλώ.
3: Βάλε μου, ρε, μια δεύτερη αγάπη, δεύτερα φιλιά.
0: Δεύτερη αγάπη, δεύτερα φιλιά. Με ένα, πώς λέγονται οι συναυλίες της? Με ένα φορτηγό.
1: Με ένα τραγούδια.
3: Με ένα φορτηγό.
0: Το φορτηγό είναι το καινούριο της κομμάτι.
3: Ελπίζω να το έχει φορτώσει και αυτό, γιατί κάτι τέτοια παλιά δεν μας τα λέει συχνά.

0: Τρόπακ επιτυχίες.
1: Ο 104,6 My Radio, το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου σε προσκαλούν στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Ζήσε τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια σε μια ξέχαστη βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση.

0: με την υποστήριξη του pamestoichima.gr. Να είσαι εκεί.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου

0: Λέκος Ισοβίτης Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
1: Hello, στο νέο τεύχος, Σίλια Κρυθαριώτη. Κατακτά τη γαλλική υψηλή ραπτική. Η εκθαμβωτική εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπες στο σόου στο Παρίσι. Πρόσωπα, Τόλης Παπαδημητρίου, Μαρία Κίτσου, Πρίγκιπας Βίλιαμ, Πρίγκιπισσα Γκέιτ. Μουντιάλ 2026. Οι πιο γοητευτικοί ποδοσφαιριστές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
2: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: Would Die For You, το κομμάτι της Έλενας Παπαρίζου με το οποίο πήραμε την νίκη στη Eurovision, την οποία έχουμε να θυμόμαστε.
1: Όχι. Τι λέει, το κομμάτι των Antique με το οποίο βγήκαμε τρίτη στη Eurovision και έχουμε και αυτό να το θυμόμαστε.
2: Είσαι καλά.
0: My number one ήταν το άλλο, ε.
1: Ναι, μωρέ.
0: Μα πεσό, παιδιά, τίποτε δεν είναι σωστό.
3: Και ήταν με το χρυσό τη το κολλητό, το κορμάκι, το
0: ιδιαίτερο.
2: Λευκό, λευκό.
3: Και με τον
1: τύπο. Λευκή δερμάτινη φόρμα ήταν, σταματήστε.
2: Ό,τι να είναι, λέτε, παιδιά.
3: Λευκό χρυσό δεν είναι.
0: Να μην ξαναμιλήσουμε, θα είναι εμεί.
3: Νομίζω έτσι τα φώτα.
1: Λευκή δερματίνη ήταν με το γνωστό περιστατικό που χάλασε το ρούχο και έτρεχε η μοδίστρα τελευταία στιγμή μέσα στο καμαρίνι κλαίγοντας οι Παπαρίζου να το φτιάξουν.
3: Παιδιά, τι ήταν αυτό για την
2: εφηβεία. Σοβαρό ξόπλατο.
3: Να σου πω κάτι για την εφηβεία μας τώρα. Ήταν σοβαρό τώρα αυτό που είχε κάνει η Παπαρίζου.
0: Αυτό ή γαρμπή.
3: Όχι, όχι. Εγώ με τις εφηβείες.
1: Αυτό προλάβαμε εμείς, ναι.
3: Εγώ βλέπω ξαφνικά. Εντάξει, γινόταν ο χαμός στα κανάλια, τότε δεν έβλεπα τηλεόραση και ξαφνικά ένα βράδυ. Αγόρι, μάλλον με έβλεπε η Eurovision. Πάω να την κοροϊδέψω και μου λέει κάτσε, βγαίνει η Ελλάδα. Και βλέπουμε, φίλε, αυτό κορίτσι από τη Σουηδία. Με τον μπουζουκάκι, λέω. Όπα.
2: Το μπουζουκάκι δεν το έχει το κορίτσι.
0: Ο Νίκος είναι.
3: Δεν πειράζει.
0: Με συνοδεία το μπουζουκάκι.
3: Και μετά, φίλε, μέσα στην επόμενη χρονιά στο ΜΑΤ, σκάει με τον Μπέρε με τις αναπάντητες κλήσεις και να μαζί στο Αγίο όλους και καλά τους τους σκληρούς. Να λέμε αναπάντητες.
0: Ψαρώσατε.
3: Ψαρώσαμε.
0: Η Αντίκη ήταν με τον Νίκο Παναγιωτίδη.
1: Βεβαίως.
0: Θυμάμαι καλά. Ναι, ναι, πολύ εντυπωσιακή Έλληνα και πού να τη δείτε τώρα. Τώρα ζει μια δεύτερη άνθηση.
3: Σου λέω την
0: τρίτη, τέταρτη, δεν ξέρω πόσες ανθίσεις, δεν τις μετρούσα, αλλά.
1: Ανθίζουν αυτές τις
0: απόλυτη άνθηση. Με, αν δείτε και τα stories, δεν ξέρω τώρα. Stories ήταν, δεν έχω κάνει post. Επειδή την είδα από κοντά ενώ στη συναυλία στο tour της, στα Χανιά. Απίστευτη, Θανάση. Σε άλλο επίπεδο τώρα.
3: Πάντα όμως θα θυμάμαι τη μάνα μου. Σε όλες αυτές τις καταστάσεις.
1: Βλέποντας την Παπαρίζου.
3: Ναι, ναι.
1: Για πες μας.
3: Γιατί πάντα το έλεγα στη μάνα μου, λέω, κοίτα, λέω. Δες. Και μου έκανε μάνα μου. Μου λέει, ανάγκη έχουν αυτές, Ανάση μου λέει, έχουν αυτές εσένα, έχουν αυτές τον αδερφό σου, τον πατέρα σου, το σπίτι, να μαζεύουν, να κάνουν, έχουν τους γυμναστές τους,
2: εσύ τα φαγητά. Εσύ τι έκανες, τους. Ήθελες να συγκρίνεις τη μάνα σου με την Παπαρίζα.
3: Ναι, φοβερό. Ναι, έλεγα ρε παιδί μου, ναι, όχι, όχι την Παπαρίζα, την Παπαρίζα.
0: Μήπως η μάνα του πήγε να αμυνθεί χωρίς να υπάρχει επίθεση,
2: ρε,
0: να πάσει βαγκρέσιμη.
2: Ρε ο Φρόιντ ρωτάει χαρούμενος τώρα, αφήστε με τώρα.
3: Με τα αυτιά του και τα χέρια του.
1: Οι μανάδες πάντως το κάνουν αυτό, βλέπουν ας πούμε τύπου τη Μενεγάκη, την Παπαρίζα. Και εμένα με βάψουν και κάθομαι όλη μέρα έτσι. Δεν είσαι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, παιδιά, είναι άλλα πράγματα εκείνη, άλλα πράγματα. Η κάθε γυναίκα έχει ξεχωριστά πράγματα για τα οποία είναι υπερήφανη και είμαστε και εμείς για εκείνες. Λοιπόν, έβλεπα στο.
1: Τι proud women ήταν αυτό, pit stop.
0: Από τώρα, παιδί μου. Απλώς δεν θέλω.
3: Συγγνώμη, μάνα σου δεν έλεγε σένα, νομίζω. Δεν έβλεπε φύση και νευρίαζε.
0: Όχι.
3: Ναι.
0: Περισσότερο θα νευρίαζα άμα πήγαινα, ξέρω εγώ, στη μάνα του Βασίλη και μετάιζε κάτι και το έτρωγα. Και έτρωγα στο Βασίλη το σπίτι και δεν έτρωγα στο σπίτι μας.
2: Και έλεγε ότι είναι και πολύ ωραίο.
3: Δεν τα έλεγε αυτά ποτέ.
0: Νιώθω ότι είναι περισσότερο. Γιατί το κάνω αυτό την υπεράσπιση, όπως το είπε, Βασίλη, χωρίς λόγο. Γιατί νιώθω ότι συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Η κάθε μία είναι άφταστη σε αυτό που επέλεξε να κάνει. Δεν συγκρίνει τώρα η νοικοκυρά με την τραγουδίστρια.
2: Καλά. Τώρα να μου είχε έρθει εμένα το μούλικο και να μου έλεγε κοίτα την Παπαρίζου, ενώ εμένα μου είχε φύγει μέση να το κουβαλάω και
1: κλωτσά,
2: να το μαγειρεύω.
1: Κλωτσάρε, κάτω από τη σκάλα.
2: Κλωτσιά. Μοντεσόρι και.
0: Μοντεσόρι. Λοιπόν, να σας πω πριν περάσουμε σε αυτό. Εχθές τελευταία στιγμή, παιδιά, ανανέωσα με τη Vodafone τηλεφωνικά. Σοβαρά τώρα. Με πήραν στο αεροδρόμιο. Από ένα 67. Και το παίρνω πίσω και μου λένε είμαστε από τις ανανεώσεις των συμβολέων. Και λέω από μέσα μου έχει γούστο να είναι τώρα καμιά απάτη αυτό.
1: Σου είπαν να μαζέψεις τα χρυσταφικά σε αλουμινόχαρτο.
0: Όχι, εντάξει, ήμουν στο αεροδρόμιο. Και μπήκα στο ίντερνετ την ώρα που μιλούσα και όντως είδα ότι είναι ανανεώσεις συμβολέων. Και ήταν η τελευταία μέρα ανανεώσεις του συμβολέου μου του Vodafone TV και του σταθερού.
1: Έπρεπε άρα.
0: Ναι, ναι.
1: Σε παίρναν οι άνθρωποι μέρες και δεν το σήκωνε σίγουρα.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι, ισχύει. Κάθε μέρα λοιπόν γρηγορότερο. Αυτό είναι αλήθεια που σας είπα τώρα. Δεν είναι η αναφορά, αλλά με αυτή την ευκαιρία να σας πω ότι κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο και δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Μιλάω για τη Vodafone, η οποία είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Είναι ο αρμόδιος φορέας. Vodafone.gr για όλες τις λεπτομέρειες και εμπιστευτείτε Vodafone όπως και εκείνη εμπιστεύεται εσάς. Έλεγα λοιπόν ότι στην επιστροφή στο αεροπλάνο. Δεν ξέρω τι έχουμε με τους μάπες. Έχει επανέλθει το σύστημα. Ήρθανε αυτοί.
2: Έχουμε κάποια μηνύματα, αλλά.
0: Ωραία. Επειδή βαριόμουν και δεν είχε και ίντερνετ η πτήση. Δεν είχα εγώ δηλαδή ίντερνετ στην πτήση. Έβαλα και είδα αυτή την ταινία με την Τζένιφερ Λόπεζ, το Έρωτα στη δουλειά.
3: Όχι, μωρέ.
0: Επειδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τύπος που τον έχω μάθει από το Τεντ Λάσο, ναι. Αν το έχετε δει, που κάνει τον. Δεν είναι ακριβώς παλέμαχος, είναι ο παλιός ποδοσφαιριστής που δίνει τα φώτα του στην ομάδα που είναι προπονητής ο Τεντ Λάσο.
3: Είναι, ρε παιδί μου, πάει για απόσυρση.
0: Αυτός, ναι. Και είναι λίγο. Και είναι ναι, το μεγάλο ταλέντο του παρελθόντος. Είναι λίγο στριφνός, είναι λίγο περίεργος, λίγο παράξενος. Του πάει αυτό. Και το παίζει λίγο έτσι σε αυτήν την ταινία, η οποία είναι. Μην φανταστείτε ότι θα δείτε τίποτα, κανένα μεγαθύριο. Είναι πολύ διασκεδαστική. Εμένα με έπεισε δηλαδή. Το είδα, γέλασα για ένα-δύο φορές, δεν σας κρύβω. Εντάξει.
2: Χαμός.
0: Αμερικανιά, διασκεδαστική. Μην πάτε τώρα να δείτε. Μην φανταστείτε ότι θα δείτε το Birdie Nam Nam.
1: Καινούριο είναι αυτό.
0: Ναι, μόνο καινούριο, ναι.
3: Γενικά η Τζέι Λο πάντως.
0: Netflix, production.
3: Σε ταινίες πάει από αποτυχία σε αποτυχία.
2: Άρα με το Ανακόντα είχε κάνει.
3: Μόνο στο Ανακόντα τη θυμόμαστε. Μετά το Ανακόντα.
2: Και στην Καμαριέρα.
0: Και στην Καμαριέρα.
1: Και στην Πεθερά.
2: Και στην Πεθερά.
0: Να ορίστε, θα
3: τσούκο, τσούκο, τσούκο, τσούκο, τι ταινιούλε. Οι άλλε δύο ταινίε που πάνε τα παιδιά που κάνει την Καμαριέρα, δηλαδή αυτό το χάζο παραμυθάκι στη Νέα Υόρκη, εντάξει, είναι να σου ξύνουν τα ντέρα. Άντε, το άλλο με την Πεθερά πα και είναι και λίγο κομμωδιούλα.
0: Ναι.
3: Αλλά
0: εγώ για όπως ξέρετε ότι υπήρχε η κατηγορία του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη στο Downtown, έλεγε τρέξτε αμέσως, έλεγε τη δεύτερη, τρίτη κατηγορία τέλος πάντων, και τη τελευταία κατηγορία του να μην τη δεις δηλαδή, ήταν το ούτε στο αεροπλάνο. Λοιπόν, στο αεροπλάνο βλέπετε, και αν θέλετε έτσι χαλαρά να δείτε, να διασκεδάσετε κάτι καλοκαιρινό, είναι ωραίο. Έχει. Εμένα με έπεισε αυτή ότι είναι η Cougar. Διευθύντρια που δεν θέλει να μπλέξει με τον υπάλληλό της, αλλά τα φέρνει έτσι το ένα με το άλλο και είναι γεννημένοι ο ένας για τον άλλον, οπότε αναπόφευκτα τα φτιάχνουν.
2: Γιατί αυτός είναι μικρότερος.
0: Όχι, είναι υπάλληλός της. Και υπάρχει πολιτική στην εταιρεία να μην, να μην τα φτιάχνουν μεταξύ τους. Το καλύτερο είναι ότι κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, τίθεται θέμα να απελευθερωθεί αυτός ο κανόνας στην εταιρεία. Συγγνώμη, Θανάση. Και αρχίζουν και πηγαίνουν στο HR και ομολογούν τις σχέσεις της εταιρείας. Και εκεί είναι τριπλέτες, τετραπλέτες, με πόμολα, με αυτά. Και λέει και μιλάει αυτός, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό.
1: Όχι, θα μιλήσουν και τα πόμολα.
0: Όλα, όλα και τα πόμολα μιλάνε.
3: Ο συμπροταγωνιστής είναι ο Μπρετ Γκόλστα. Ο οποίος έκανε το Roy Kent στο Ted Lasso. Και αυτό θα να σου πω εγώ τώρα, για όσους ξέρουν, βλέπανε παλιά, γιατί υπάρχουν πολλές ιστορίες ποδοσφαιρικές. Είναι πάνω στον Roy Keane ο ρόλος του, που έπεσε στη Manchester United. Αυτός ο εμβληματικός αργός κέντρος.
0: Μάλιστα.
3: Ήθελα να το πω.
0: Καλά κάνεις και το.
2: Στο μεταξύ, δεν μπορώ που τώρα όταν γκουγκλάρεις κάτι έχει αυτή τη λειτουργία AI το Google. Οπότε σου εμφανίζει στην αρχή, σου απαντάει σε ό,τι θεωρεί ότι το ρωτάς. Δηλαδή,
1: ναι, κάνει μια σύνοψη του θέματος και καλά.
2: Έχω γκουγκλάρει εγώ έρωτα στη δουλειά, που είναι τελικά έρωτα στο γραφείο.
0: Στο γραφείο.
2: Για να βρω και μου απαντάει. Ο έρωτα στη δουλειά απαιτεί προσοχή, καθώς μπορεί να επηρεάσει την καριέρα σας. Μου λέει διάφορα και μετά με ρωτάει. Αν θέλετε, πείτε μου, είναι με συνάδελφο ή με ανώτερο. Είναι στα πρώτα στάδια ή υπάρχει σχέση. Σας απασχολούν οι εταιρικοί κανόνες ή διαχείριση συναισθημάτων. Θα χαρώ να το συζητήσουμε. Και λέω δεν μπορώ με το AI.
0: Παιδιά, θέλει. Πού έχουμε φτάσει.
1: Και δεν χρεώνει. Γιατί δεν παλιά χρεώνει. Αυτό θα σου έλεγε καλέστε στο 090.
0: Δεν χρεώνει, αλλά
2: τι λέτε να το απαντήσω.
0: Γι' αυτό και δεν φέρει και κανένα, καμία ευθύνη για όσα σου λέει και σου προτείνει.
2: Τι λέτε να το απαντήσω, να δω τι θα μου πει.
0: Απάντησε του έρωτα ότι είναι.
1: Με προϊστάμενο
0: και ότι είναι αντίκειται στους κανόνες της δουλειάς.
2: Να πω ότι όμως έχει προχωρήσει.
0: Όχι, ότι μόλις ξεκίνησε για να σου δώσει τις πρώτες συμβουλές. Τι πρέπει να κάνεις.
1: Ναι, χθες πρώτη μέρα πει από τα φωτοτυπικά, πες του.
0: Λοιπόν, όσο συνομιλεί εδώ η Κατερίνα μας με το AI του υπολογιστή, να σας πω ότι. Παίζει η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, μέσα από την οποία μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Άρα λοιπόν, χαίρεσαι τον ήλιο. Πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια παρακαλώ, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένεις λοιπόν, μάθε όλες τις λεπτομέρειες στο day.gr, ενημερώσου και πες και εσύ Halleluja, όπως φίλοι μας η Ελένη Φουρέιρα. Έλα, πάμε λίγο στους μάπες.
1: Πάμε στο 698-104-104-6 στο Viber για τα μηνύματά σας. Έχουμε πει τίποτα από θέμα ημέρας, γιατί δεν έχω και εικόνα τι παίζει μπροστά μου.
0: Έρωτα στο γραφείο.
1: Έρωτα στο γραφείο, παιδιά.
0: Έρωτα στο γραφείο, παιδιά.
2: Ο Παναγιώτης μας λέει.
1: Γραφείο τώρα κάθε είδους και καφετέρια να τα έχετε φτιάξει. Έρωτα στο γραφείο.
3: Όπου δουλεύετε.
2: Σε εργασιακό χώρο. Ο Παναγιώτης μας λέει πολύ ωραία η Τζέιλο σε αυτή την ταινία. Καλημέρα στο Χρήστο, στην Μάρο που την
0: είδε. Δεν ξέρω αν είναι τόσο ωραία ή αν σε ψήνει, καταλάβατε, δηλαδή που είναι η πεμπτουσία τη ταινία.
2: Ναι.
0: σε βάλει στο ρόλο και να μην βλέπει από ένα σημείο και μετά την Τζένιφερ Λόπεζ.
2: Η Μάρο λέει ευχάριστη ήταν. Επίσης καθυστέρησε για τη δουλειά και τρέχει να προλάβει.
0: Γεια σου, ρε Μάρο.
1: Α, το είδανε οι μάπες, δηλαδή τσουκουτσουκού.
2: Ναι, κάτι είδανε.
0: Ρε παιδί μου, είναι αυτό που λες, δεν το βλέπω τώρα.
1: Ναι, αφού εκεί είναι.
0: Ναι, αρκεί να έχει τις ανάλογες προσδοκίες. Μην περιμένεις τώρα, σας λέω ξανά.
3: Έτσι την πάντησα όμως εγώ πέρσι με την Τζέιλο που μου είχαν τρελά. Λέγανε, έβγαλε μια science fiction, λέει, ταινία, το Atlas. Την έβαλα να τη δω. Στα 10 λεπτά ήθελα να σπάσω την τηλεόραση.
0: Ναι, αλλά σου είχαν πει ότι είναι ωραία και τα λαβέ.
3: Με ψήσανε.
0: Ναι. Είχε προσδοκίε υψηλέ. Ενώ σου λέω, εγώ σα λέω κατευθείαν από αυτό, να είδε στο μυαλό σου να δει μια χαζομάρα και ό,τι καλύτερο θα σα ευνοήσει.
2: Είναι έτσι για Σάββατο μεσημέρι,
0: ρε. Είναι για Σάββατο μεσημέρι. Ναι. Και σα λέω ότι γέλασα και δύο φορέ. Καλά. Γέλασα καλά.
2: Με ηχό.
0: Ναι, ήμουν στο αεροπλάνο. Προσπάθησα να μην γελάσω με ήχο, αλλά ναι.
2: Και στην Άνση άρεσε πολύ η ταινία και ειδικά αυτό το σημείο που μας είπες, που είναι και λίγο spoiler, δεν ξέρουμε.
0: Είναι τρελό spoiler γιατί γίνεται στο τέλος. Αλλά εντάξει, προφανώς τα φτιάχνουν. Δηλαδή, τι spoiler τώρα. Σας είπα και για κανένα. Αφού γιατί γίνεται η ταινία.
2: Σωστά. Ο Βασίλης, όταν έλεγες για την Έλενα Παπαρίζου και το Die for You που πήρε την πρώτη θέση, μας έστειλε και είπες χαρητήρια και στον Ακύλα που πήρε την πρώτη θέση.
0: Έτσι.
1: Το βραβείο.
0: Το σύμπαν των μαπών, γιατί να είναι εξυμβική αυτό.
1: Ναι.
2: Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα που μας λέει καλημέρα στην πιο κεφάτη παρέα. Και ας λέτε ότι είστε οι χειρότεροι. Είμαστε, καλό καλοκαίρι να έχετε.
0: Μα το ότι είμαστε χειρότεροι δεν είναι το γεγονός ότι είμαστε κεφάτη.
1: Κεφάτα.
0: Κεφάρουμε στην αποτυχία μας.
2: Καλημέρα και στην Ιφηγένεια που λέει νιώθω σαν να χωρίζω μετά από πολλά χρόνια σχέσεις. Λόγω του ΜΑΠΕΣ. Καλημέρα στη Γεωργία.
1: Θα βγεις στην αγορά, θα βρεις καινούριο γκόμενο, θα καλοπερνάς.
0: Και θα τα θυμάσαι αυτά μια μέρα και θα γελάς.
2: Όπως έλεγε και ο πατέρας μου, ο καλύτερος είναι πάντα ο επόμενος.
0: Ψιλόβροχο.
2: Μόνο τέτοια μαθήματα.
1: Μα τον άκουσες τον μπαμπά.
3: Πολύ σωστό. Πολύ
2: έχει δίκιο.
3: Σε αυτό που έρχεται πάντα περιμένουμε.
2: Ναι, γιατί μου έλεγε ότι δεν έχει σημασία εάν είναι αντικειμενικά ο καλύτερος για σένα, επειδή θα είσαι άλλος άνθρωπος και άλλα αυτά που ζητάς εκείνη τη στιγμή, θα είναι όντως ο καλύτερος.
0: Γι' αυτό εσύ ψάχνεις τους επόμενους και δεν βρίσκεις το ρινό.
2: Άσε τώρα, αυτό είναι μεγάλη ιστορία.
0: Ναι. Την προβλημάτισα.
2: Σίγουρα με επηρέασε και το άλλο που μου έλεγε συνέχεια είναι.
0: Να φοράς καθαρό βρακί γιατί δεν ξέρεις που θα βρεθείς.
2: Όχι, παιδιά. Ναι. Κανένας άντρας δεν είναι καλύτερος από δύο. Μου το έλεγε από όταν ήμουν μικρή και με πέδεψε πάρα πολύ. Πρόσφατα κατάφερα να το αποβάλω.
0: Τι εννοεί.
2: Ναι. Τι εννοεί.
0: Για ομαδικό έρωτα.
2: Όχι.
3: Όχι, να έχεις πάντα την καβάντζα σου.
2: Να έχεις πάντα την καβάντζα σου. Ότι κανένας άντρας δεν είναι τόσο καλός όσο δύο άντρες.
1: Α, θα το χειροκροτήσω ξανά τώρα εγώ αυτό.
2: Μπράβο.
0: Δεν θέλω να το χειροκροτήσω.
3: Ξέρω αν είναι απόλυτα λάθος.
1: Μπράβο.
2: Αναπάβεται τώρα, χειροκρότησε τον.
1: Ξέρεις τι.
0: Γιατί ο νεκρός δεν δικαίωται.
1: Όχι, αλλά σου λέει μην αφήνεις την ευτυχία σου και σε έναν άνθρωπο πάνω. Όχι Δημήτρης αύριο, στα γυρίσει έτσι, στα γυρίσει αλλιώς. Έλα εδώ, Θανάση, μπουτικολ.
2: Ναι. Δεν του άρεσε ωστόσο, δηλαδή δεν το έλεγε και καλά.
0: Δεν το εφάρμοζε.
2: Και δεν το εφάρμοζε και σίγουρα δεν ήθελα να το εφαρμόζω κι εγώ.
1: Αλλά
2: το έλεγε έτσι λίγο για το Θεαθήνη, για να το πει cool.
0: Μάλιστα, ναι.
2: Καλημέρα στη Μέλανη που μας στέλνει και αυτή τη.
0: Μέλανη!
2: Τις καλημέρες της. Και η Ιωάννα την έχει δει την ταινία και λέει πολύ καλή και ανάλαφρη. Και αυτός δεν του το είχα, πολύ του τέριαζε ο ρόλος.
0: Του τέριαζε γιατί κάνει η Θανάση πάλι το μουντρούχο, καταλαβες.
3: Ναι.
0: Τον Βρετανό μουντρούχο. Οπότε του πάει πάρα πολύ.
2: Καλημέρα και στη Χριστίνα Μάπες, καλημέρα. Σας ανακάλυψα όταν πήγαινα λύκειο και τώρα είμαι 28. Τόσα χρόνια με συντροφεύετε και σας ευχαριστώ. Να περάσετε ένα τέλειο καλοκαίρι και να είστε πάντα καλά.
0: Και εσύ, κορίτσι μου, και εσύ να είσαι
2: να
0: καλά.
2: Να σας πω τι μου είπε το HR για σχέση με προϊστάμενο.
0: Βέβαια.
2: Το AI, ναι.
0: Το λοιπόν, HR πρέπει να πας στην κυρία Μαραγκού.
2: Μου έχει δώσει διάφορα βήματα. Το ένα είναι αρχικά να διαβάσω την πολιτική της εταιρείας. Ελέγξτε το εγχειρίδιο εργαζομένων, μάθετε τις ποινές και δείτε αν υπάρχει υποχρέωση επίσημης δήλωσης στη σχέση.
0: Ναι, στην ταινία υπάρχει.
2: Α, πρέπει να τη δηλώνεις.
0: Ναι.
2: Θέστε όρια τώρα. Μην χρησιμοποιείτε εταιρικά emails ή chat για προσωπικά μηνύματα.
1: Σωστό.
2: Αποφύγετε τα πειράγματα και τα βλέμματα στους κοινόχρηστους χώρους.
1: Τότε τι να το κάνουμε να τα έχουμε στη δουλειά, ρε παιδιά.
2: Δηλαδή τα βλέμματα τώρα πώς να τα φυλακίσεις.
1: Πώς.
0: Άχου, τι είπε η άλλη. Να φυλακίσεις τα βλέμματα.
1: Φυλακίζονται.
0: Ναι. Εγώ το έχω κάνει αυτό κάποια στιγμή πιο παλιά που είχα σχέση στη δουλειά και είχα στείλει μήνυμα.
2: Από εταιρικό email.
0: Στο αφεντικό. Όχι, μέσω κινητού ήθελα να στείλω στη συνάδελφο που ήταν εκεί για να μιλάμε μέσω του κινητού και όχι να της το πω.
2: Ναι.
0: Και το έστειλα στον κατά λάθος στον επικεφαλής που μιλάγαμε για κάποιο άλλο θέμα και μπέρδεψα τα συνομιλίες.
2: Έτσι την είχε διαγραφεί τότε.
3: Έτσι την είχε απαντήσει ο Σπύρος Παπαδόπουλος.
0: Πού?
3: Το safe sex. μπέρδεψε τους κώδικους, έστειλε αλλού τα email.
1: Έφταιγε η Ευελίνα Παπούλια που του τα έδωσε λάθος από τη γραμματεία.
3: Και αυτή με μια τσίχλα ήταν συνέχεια.
0: Πω, μου αρέσει που έχετε μπει μέσα στις ταινίες και τις συζητείτε.
1: Καλά το συζητάς.
0: Μπράβο, σας χαίρομαι. Λοιπόν, 6-9-8.
3: Παίζουν συνέχεια γι' αυτό.
0: 104-104 και 6 σου λέει κάτι άλλο, Κατερίνα.
2: Ναι, μου λέει να μην αλλάξω τη συμπεριφορά μου στα επαγγελματικά meetings, να σκεφτώ την ανισότητα ισχύως, πώς θα επηρεαστεί η αξιολόγησή μου, πώς θα προστατευτώ από τις κατηγορίες των συναδέλφων και να συζητήσω ανοιχτά με το αντικείμενο του πόθου μου και προϊστάμενο για το πώς θα προστατευτώ εγώ.
3: Ωραία, πες, είμαστε σε 5 μήνες σχέση, άλλαξε το τώρα το σενάριο.
0: Ναι.
3: Και είμαστε στο ίδιο τμήμα και σήμερα με ανταγωνίστηκε στο meeting και με ξεφτύλισε. Μου κλέψε την ιδέα.
0: Α, τότε είναι, δεν να είναι έρωτας.
3: Θέλω να δω τι θα πει όμως.
0: Ναι. Όχι, να πει, να δούμε τι θα πει. 6-9-8-104-104 και 6 μάπες τα μηνύματα στο Viber με θέμα ημέρας έρωτας στο γραφείο. Και θα σας πω ότι η σωτηρία μας και αυτό το καλοκαίρι είναι η Inventor. Η εμπειρία Inventor είναι... πολύτιμη, εγώ θα την χαρακτηρίσω. Και την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Όλοι μας δηλαδή. Μας έχουν ονομάσει Inventor VIPs, δηλαδή Very Inventor People. Κάθε review που γίνεται για την Inventor αξιολογείται σαν μια αφιέρωση και στη συνέχεια η Inventor ανταποδίδει αυτή την αγάπη αφιερώνοντας ένα τραγούδι στο συγκεκριμένο πελάτη. Δηλαδή, ο πελάτης βαθμολογεί την Inventor με 5 αστέρια, γράφει το σχόλιο του και η Inventor μέσω ημών, μέσω της συνεργασίας με τα ραδιόφωνα και στη συγκεκριμένη περίπτωση με το My Radio 104,6, ανταποδίδει. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το Gucci φόρεμα από το Γιώργο Μαζονάκη. Ο Κέι Πρόκος λοιπόν αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε κόσμημα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Κέι Πρόκο το Gucci φόρεμα.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας μάπες μου. Η ώρα είναι 7 και 19 πρώτα λεπτά. Τις 6 ώρα το πρωί, έτσι, δεν έχετε παράπονο. 16 Ιουλίου εδώ στις επάλξεις του My Radio 104,6 για ελάχιστες παραστάσεις ακόμη. Με τον Βασίλη Βλάχο, την Κατερίνα Μπούκα και τον Θανάση τον Μπασά.
1: Δημήτριου Γκάρη.
0: Η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Και φυσικά την Vodafone, η οποία είναι κοντά μας μέσα από τους Vodafone Tech Heroes. Οτιδήποτε πάθει στις διακοπές σου το κινητό σου δεν είναι αρκετό για να στις χαλάσει. Θα πας σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή μέσω του Vodafone.gr θα έρθει σε επαφή με τα παιδιά, θα στο φτιάξουν μέσα σε μία ώρα ή αν πάρει πάνω από δύο μέρες θα σου δώσουν αντικατάσταση. Και αφού φτιαχτεί, 12μηνη εγγύηση από τη Vodafone και την Vodafone Tech Service. Πάμε λίγο στους μάπες.
2: Στο 698-104-104 και 6 στο Viber με θέμα ημέρας, έρωτα στη δουλειά, έρωτα στο γραφείο, πώς το διαχειρίζεστε, τι κάνετε και αν σας έχουν τσακώσει.
3: Τώρα έρωτας με το Μάπες είναι βασικά, με το Μάπες Show
2: είναι αυτή
3: το θέμα
2: η περίοδος
3: των περισσότερων μηνυμάτων. Καλημέρα Μάπες, ξεκίνησα να σας ακούω όταν ήμουν στρατός στις Σκοπιές το 2017. Είστε οι καλύτεροι χειρότεροι του πρωινού ραδιοφώνου. Καλημέρα στην Κασιανή που ήταν 19 χρονών όταν ξεκινήσατε. Δύο πτυχία, τόσα πάνω κάτω στα επαγγελματικά και ένα παιδί μετά. Η σταθερή μας τελικά ήταν η εκπομπή σας. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτούς που μας έκαναν και γελούσαμε και θα σας περιμένουμε. Καλό καλοκαίρι, όλα για καλό.
0: Θα επιστρέψουμε, παιδιά, ίσως όχι ραδιοφωνικά, αλλά μέσα από κάποιο μετερίζει και ίσως και ραδιοφωνικά κάποια στιγμή στο μέλλον. Αλλά άμεσα θα επιστρέψουμε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε ιντερνετικά.
2: Έτσι, δύο πτυχία η Κασιανή.
3: Και ένα παιδί.
0: Μπράβο, Ρεκασιανή.
3: Η Ξένια, καλημέρα στην Ξένια. Εμείς δεν ακούμε σταθμούς, ακούμε ανθρώπους.
0: Έτσι,
3: οπότε,
0: μπράβο.
3: Ναι. Ο Γιάννης, συγγνώμη, ρε παιδιά.
0: Έλα, Γιάννη, έλα, γόρι μου.
3: Έχασα επεισόδια.
0: Ναι.
3: Δεν θα συνεχίσετε αλλού.
2: Έλα, Γιάννη μου, έλα, αγαπή.
0: Γιάννη, όπως έγιναν τα πράγματα, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αλλού. Γιατί, όπως καταλαβαίνεις, αυτό το πράγμα μας αποδυνάμωσε πάρα πολύ. Το ότι ξαφνικά κλείνει το ραδιόφωνο. Μείναμε στην αγορά και έτσι ο κάθε εργοδότης σου ζητάει αυτό που θέλει από σένα. Δεν πηγαίνεις ως μεταγραφή για να πεις θα φέρω και την ομάδα μου. Σου λέει θέλω τον Βασίλη, θέλω τον Θανάση, θέλω μόνο τον Ουγγαρέζο, δεν υπάρχει Μαπεσού. Ο καθένας ζητάει αυτό που θέλει από εσένα. Εφόσον σε έφεραν σε αυτή την κατάσταση ένα ραδιόφωνο που ξαφνικά αποφάσισε όσο το χτίζαμε να γίνει ένα άλλο κτίριο από αυτό που εμείς χτίζαμε.
3: Εμένα πάντως, το έλεγα χθες στα παιδιά, με έκανε follow ένα εναλλακτικό ραδιόφωνο που λέγεται Γλιστρίδα.
2: Α, ναι.
0: Α, ωραία.
4: Ετοιμάζεται.
3: Και έχει εκπομπή κάθε Σάββατο.
2: Μου πρότεινε να ρίξουμε προς τα εκεί τα δίχτυα μας για κάθε Σάββατο, αλλά μια ωρίτσα κάθε Σάββατο.
3: Δύο ώρες κάθε
0: Γιατί
3: Σάββατο.
0: Είναι, παιδιά, εκείνη την εκπομπή θα μπορείτε να πάρετε μια άλλη εκπομπή, μια άλλη μέρα.
2: Μία έχει εκπομπή. Αυτή
4: δεν έχει άλλη.
3: Το Γλιστρίδα Radio.
0: Το Γλιστρίδα Radio,
2: παρακαλώ. Να ρίξουμε καινούργιες ζώνες τώρα στην αρχή.
3: Καλημέρα και στη Φέη που μας λέει καλημέρα ματάκια, μαπάκια, πού θα ακούμε τώρα τα πρωινά, καλά είναι δυνατόν. Και στο Γιάννη που λέει, επειδή έλεγα πριν για τον μπαμπά μου ότι μου έλεγε ότι ο καλύτερος άντρας είναι πάντα ο επόμενος, και μας πληροφορεί ο Γιάννης ότι το ίδιο είχε πει και ο Έντζο Φεράρι όταν τον ρώτησαν ποια είναι η καλύτερη Φεράρι και είπε η επόμενη.
2: Ο Έντζο ήξερε.
0: Πάντως εγώ το θεωρώ δεδομένο αυτό, δηλαδή. Γι' αυτό και αυτό, αν το καλοσκεφτείτε, αποτελεί τον κατεξοχήν λόγο για τον οποίο δεν μπορείς να ζηλεύεις πρώην. Γιατί για να είναι πρώην και συν νυν, εσύ είσαι καλύτερος. Εξ ορισμού.
3: Κάτσε λίγο.
2: Αυτές σας οι ανωτερότητες πάρα πολύ μ' αρέσουν.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά, θα άφηνες κάποιον ή κάποια για να πας σε κάτι χειρότερο.
2: Βρε καλέ μου άνθρωπε, τα έχουμε εμείς τώρα.
0: Ναι.
2: Χωρίζουμε, ναι. Δεν με θες, δεν σε θέλω, ναι. Δεν είναι ότι κάποιος αυτό,
0: ναι.
2: Ναι. Και με βλέπεις αύριο, ναι. Με το top model θα σου κοπούνε τα ποδαράκια, να μην, ναι, πω τίποτα άλλο.
4: Άρα, θα σου κοπούνε
0: στα
4: τα ποδαράκια.
0: Λόγια μου έρχεσαι.
2: Δεν
0: λοιπόν.
2: Με θες όμως.
0: Δεν έχει σημασία, είναι καλύτερος. Εγώ δεν εξετάζω αυτό,
2: ναι.
0: Εγώ εξετάζω ότι κάθε επόμενη, ναι. Είναι καλύτερος από το προηγούμενο. Θέλω, δεν θέλω, είναι μια άλλη συζήτηση.
2: Θα με δεις όμως και δεν θα έχεις ξεπεράσει το πόσο καλύτερος ή χειρότερος ήμουνα. Θα κοιτάς δίπλα σου τι έχεις και θα λες ωραία φίλε.
4: Σου λέει, ρε παιδί μου, Βασίλη, ότι εσύ έφυγες,
0: ναι.
4: Και καλά για να πας καλύτερα και με βλέπεις μένουν με κάτι καλύτερο από σένα. Εκεί το παθαίνεις ως
2: τόμπολα.
4: Μπαμπαμπούμ.
3: Επίσης, εγώ ας πούμε νιώθω ότι είναι πολύ δίκαιο να με ζηλεύουν οι νυν των πρώην μου. Δηλαδή κάπως το καταλαβαίνω.
4: Μπορεί μπουκα.
0: Μόνη της, ένα έργο μόνη της.

0: Σας περιμένω σήμερα, παιδιά, στο εμπλό, στη Βουλιαγμένη, παραλιακά, ωραία. Νωρίς, σε 9.30-10 θα ανέβω εκεί πέρα, να έρθετε με την παρέα, να βγείτε το ποτάκι σας, να αποχαιρετήσετε τη χρονιά τη δύσκολη που έφυγε, να προϋπαντήσετε, να υποδεχτείτε τις διακοπές σας, την άδειά σας ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, τη νέα εποχή σας. Και θα είναι και η μάπες εκεί, θα είστε κι εσείς. Σας περιμένω πώς και πώς, είναι και ωραία, είναι και ωραία, ωραία τοποθεσία, έχει και ωραία, και ωραία θέα.
1: Έχω μια ερώτηση στην Πούκα πριν φύγουμε.
2: Παρακαλώ.
3: Βεβαίως.
1: Περιμένω. Λοιπόν, πάρουμε μια κατάσταση ότι βλέπεις έναν πρώην σου σε ένα πάρτι.
2: Ναι.
1: Okay, και είναι με μια πολύ ωραία κοπέλα.
2: Κάτι πρόβλημα θα έχει.
1: Περιμένω.
3: Αλλιώς θα το δημιουργήσουμε ένα.
1: Wait, αλλά σου είναι συμπαθής εσένα. Δεν είναι από τους πρώην που τους χαίνεσαι. Λες εντάξει, καλό okay. παιδί ήταν.
3: Ναι, ναι, ναι. Συμπαθής μέχρι να εμφανιστεί με την κούκλα. Ναι, προχώρα.
1: Εμφανίζεται την κούκλα. Η κούκλα άκουγε μάπες. Ναι. Και λέει, δεν το πιστεύω ότι τα έχεις με την Μπούκα. Είναι μεγάλη σου φαν. Περνάτε τέλεια ξαφνικά όλο το βράδυ.
2: Χωρίζει το Γιάννη.
1: Όχι, δεν χωρίζει το Γιάννη. Όχι, με... Είσαι εκεί και τα λέτε ωραία. Και σου λέει ο Γιάννης, ρε εσύ, δεν πάμε να κάνουμε μια τρίλιζα.
0: Άντε πάλι με την τρίλιζα.
2: Γιατί δεν τον θέλουμε.
3: Πάντα λοιπόν, έλα, το πάμε. Γυρνάει το θέμα.
0: Έλα, πάμε, πάμε.
4: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Έλα Όλγα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, πώς yeah. τα βλέπεις.
2: Πολύ σοβαρή ακούγεται.
3: Ναι, ναι, τι έχει γίνει τώρα.
1: Όχι, παιδιά, τίποτα. Απλά σήμερα δεν δούλευα και ήταν που είχαν φύγει και δύο κοπέλες και ευτυχώς λίγο τώρα κάπως χαλάρωσα, έπεσα μητώνει.
4: Και όταν χαλαρώνεις σου βγαίνει κούραση που λένε.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
2: Σε ξυπνήσαμε εμείς, Όλγα μου.
4: Παιδιά, η Όλγα μου έστειλε χθες ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο με έναν και καλά μετεωρολόγο από Τρίκαλα.
3: Ναι.
4: Και λέει κάνει από την Καρδίτσα και κάνει πρόγνωση καιρού στα Ράτη, ωραία, όμορφη.
0: Ναι, καπετανέικη.
4: Θα το στείλω στη Βασιλική, μήπως το ακούσουμε μετά. Και εννοείται ότι επικαλείται και του αλλιώς, την ημερομηνία του αλλιώς που γυρνάει ο καιρός αλλιώς.
0: Το επικαλείται.
4: Ναι, μα είναι λεπτό.
0: Είστε σίγουρα με το ορολόγο.
3: Είναι.
0: Μάστε. Για πες.
1: Ήταν ωραίο βιντεάκι όμως, δεν μπορείς να πεις.
4: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Θα το στείλω μήπως το.
0: Λοιπόν, όσο. Ωραία, τέλεια. Στείλτε το να πας και τα ακούσουμε. Όσο ετοιμάζεται η Όλγα μας, να σας πω ότι καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr. Όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events. Α, να, πολύ λειτουργικό το εργαλείο αυτό. Γιατί λέγαμε ότι η ΔΕΗ είναι πίσω από όλα τα μεγάλα events. Μας παίρνετε και μας λέτε, έχεις μήπως εισιτήρια για εκείνο, για εκείνο, για τ' άλλο. Μην ανησυχείτε, όλα μαζεμένα στο energyoutloud.gr, όπου είναι διαχρονικά μεγάλος χορηγός η ΔΕΗ. Και μετά κάνετε τα κουμάντα σας. Να ξέρετε ότι όπου είναι η ΔΕΗ από πίσω, είστε και εσείς δίπλα μέσα στα μεγαλύτερα μουσικά και πολιτιστικά event. Και το καλύτερο, μέσα από το site αυτό, το energyoutloud.gr, τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά.
3: You never know.
0: Yeah.
3: Olga.
1: Λοιπόν, σε τροχιά ανόδου η θερμοκρασία στη χώρα μας.
3: Συγγνώμη, Ολγά. Νιώθω ότι παράλληλα τεντώνεσαι στο κρεβάτι. Σε τροχιά ανόδου και κάνει τα πρώτα τεντώματα.
0: Εσύ είναι άδειά σου σήμερα δηλαδή και ξεκουράζεσαι.
1: Ναι, γιατί.
0: Γιατί βγήκε στον αέρα, έπρεπε να κάτσεις
1: στο κρεβάτι, ωστόσο.
3: Σίγουρα όχι.
0: Και πού είσαι, ωστόσο.
1: Είμαι κάτω στην κουζινίτσα.
3: Κουζινίτσα!
1: Θέλω να φτιάξω τον καφέ μου, λίγο να προετοιμαστώ, γιατί δεν έχω άδεια. Απλά δουλεύω το απόγευμα.
0: Άρα είσαι στην κουζίνα της υπηρεσίας, θα έλεγε κάποιος.
1: Σπίτι.
3: Στο πλισταριό σε έχουν, μωρέ.
1: Στο σπίτι.
0: Τέλος πάντων.
4: Αυτή η κουζινίτσα κάτι μου λέει ότι δεν είναι και πολύ κουζινίτσα.
0: Εμένα κάτι μου λέει.
4: Είναι καμιά κουζινάρα.
1: Σα είχα δείξει που είναι μαζί με το σαλόνι.
4: Δεν σα είπα, δεν είναι κουζινίτσα.
0: Σα είπα.
3: Έχει νησίδα. Στο κέντρο. Τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, παιδιά, πάμε για τα πρώτα μας σαραντάρια. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο έρχονται και τώρα φαίνεται ότι θα διατηρηθούν και τη Δευτέρα και την Τρίτη.
3: Α.
1: Λοιπόν, σήμερα όμως πάμε να τα δούμε από σήμερα τι θα γίνει. Σήμερα ενισχύεται η αστάθεια. Έχουμε περισσότερες μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ορεινά όμως τμήματα. Και επειδή υπάρχει από κάτω έτσι και πιο ζεστό έδαφος, μπορεί να έχουν και παραπάνω δυναμική. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε και μπουρίνια στα βόρεια ορεινά τμήματα. Τώρα παραμένει ισχυρός βοριάς 6 με 7 μποφόρ στα ανατολικά-νοτιοανατολικά τμήματα, που εκεί θα φτάνει τα 7 μποφόρ. Θέλει προσοχή όλο αυτό το διάστημα η Κρήτη. Χθες, εκεί που καθόμουν στη δουλειά και κοιτούσα τις πυρκαγιές το μεσημεράκι πριν φύγω, είχαμε 18 συνολικά πυρκαγιές, δηλαδή μα το Θεό προσοχή.
0: Όθε.
1: Στην Κρήτη ο άνεμος έφτανε τα 9 μποφόρ και δεν έσβηνε με τίποτα στο σημείο που είχε πάρει. Χρειάζεται προσοχή λοιπόν η Κρήτη πάρα πολύ όλες αυτές τις μέρες, όχι άσκοπες ενέργειες, όχι πραγματικά από αμέλεια πυρκαγιές. Και θερμοκρασιακά σήμερα λοιπόν θα έχουμε άνοδο. Θα φτάσουμε στις περισσότερες περιοχές στους 35 με 37 και τοπικά 38 με 39. Όπως είπαμε σήμερα, εκεί προς το Αγρίνιο, λίγο θα τους ξεπεράσουμε και τις 39, θεωρώ.
3: Και οι καημένοι, Όλγα, να ξέρεις, είχαν λίγο χαρί. Ρωτάω εγώ όλες αυτές τις μέρες, γιατί τα ξέρω τα πράγματα ότι είναι δύσκολα. Και μου λένε, όχι, είναι πολύ καλά ακόμα. Όχι, πολύ καλά ακόμα. Πολύ καλά ακόμα. Άρα από σήμερα θα έχουν και αυτοί.
1: Θα έχουν και αυτοί έτσι λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες.
3: Μάλιστα.
1: Θέλω
3: μάλιστα.
1: να πούμε ότι στην Αττική θα φτάσει περίπου 36, ίσως λίγο σαν πιο δυτικά, ακόμα και 37 βαθμούς Κελσίου, και δεν αναμένουμε κάτι ακραίο. Τώρα, από την Παρασκευή θα αρχίσουν να ενισχύονται λίγο τα μελιτέμια και στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα. Επομένως, αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς και εδώ, από τα ύψη τη Εύβοια μέχρι την Ανατολική Πελοπόννησο. Θα πέσει όμως ελάχιστα θερμοκρασία, αλλά θα παραμείνει εκεί πάλι στα δυτικά πολύ υψηλά. Για να πάμε λοιπόν στο Σαββατοκύριακο, που σταδιακά θα μπαίνουν στη ζωή μας τα σαραντάρια, τοπικά υψηλά ακόμα, τοπικά λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες από 40 βαθμούς. Οριακά όμως, δεν μιλάω για 45 κάτι τέτοιο, μιλάω για 41 ίσως 42.
3: Που είναι αλλιώς διαχειρίσιμο, ε.
1: Εντάξει, τι να πω κι εγώ, η καημένη, πώς θα τα παρουσιάσω πιο ομαλά.
3: Εσύ τώρα τη γλίτωσες, γιατί από την άλλη εβδομάδα που θα γίνεται ο χαμός, λογικά δεν θα έχουμε πρόσβαση να σε βρίσουμε. Οπότε εντάξει είσαι.
1: Καλέ, εγώ τη γλίτωσα γενικότερα, γιατί εγώ μπαίνω σε άδεια τώρα 17, πάω Κρήτη, φεύγω.
3: Την είδες, θα αφήσει πίσω τα 45 και θα πάει Κρήτη με άδεια.
0: Φεύγω! Πότε
1: ξεκινήσει,
0: πότε.
1: Τώρα τι έκανα. Ναι, και το κακό είναι ότι φαίνεται να διατηρείται αυτό το σκηνικό μέχρι περίπου και την Τρίτη. Και ωστόσο, μετά η τάση είναι ότι θα αλλάξει απότομα η ατμόσφαιρα. Θα έχουμε αισθητή πτώση θερμοκρασία, ίσως και βροχές στη ζωή μας.
3: Α, ωραία, ωραία.
0: Συγγνώμη, στην άδεια θα πέσει αυτό, όπως το λες. Γιατί άμα είναι Δευτέρα, Δευτέρα πάνε σιγά-σιγά τέλος Ιουλίου. Πια βαίνουμε προς τέλος Ιουλίου. Οπότε η πτώση της θερμοκρασίας θα συμπέσει με τις άδειες των περισσότερων.
1: Εντάξει, δεν μιλάω όμως για πτώση μη καλοκαιρινή.
3: Την ωραία του καλοκαιριού.
1: Φυσιολογικά, ναι, του καλοκαιριού. Όχι αυτό το σαραντάρι, το αποπνικτικό, το χάλια. Αλλά και αυτό θα είναι σε τοπικό επίπεδο. Θα είναι προς τη Θεσσαλία, προς την Ανατολική Στερεά, εκεί στην Αργολίδα. Σε αυτές τις περιοχές θα συναντάμε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Φυσικά και προς τα δυτικά τμήματα της χώρας μας. Σε τοπικό πάντα επίπεδο, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Προς το παρόν φαίνεται ότι λίγο θα πέφτει η θερμοκρασία τη νύχτα. Δηλαδή δεν θα είναι αυτό το τριαντάρι, ας πούμε, αλλά στα αστικά κέντρα, εντάξει, θα παραμένουν υψηλές θερμοκρασίες.
0: Μάλιστα.
3: Βράζουν τα αστικά τα κέντρα.
0: Τα αστικά τα κέντρα.
1: Βράζουν,
0: σε ευχαριστούμε, αστικά. Όλγα μου. Καλημέρα, κορίτσι μου. Καλημέρα. Ο 104,6 My Radio, το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου σας προσκαλούν στην παραλία του Μπάτη τώρα που έχει τον τελικό. Να δούμε όλοι μαζί τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου δίπλα στο κύμα. Ζήσε τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια σε μια ξέχαστη βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση. Pre-game party θα έχουμε από τις 8 με Βαλεντίνο, DJ Βαλεντίνο, και pre-game panel με καλεσμένους έκπληξη στην παραλία του Μπάτη στο Παλαιοφάλιρο την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το απόγευμα. Με την υποστήριξη του πάμε στοίχημα. Να είσαι εκεί, είσοδος φυσικά ελεύθερη.
5: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
6: Ο 104

0: στοίχημα.gr. Να είσαι εκεί.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
6: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκπτώσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Μαραγκή.
1: Gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
0: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
1: Καλημέρα σας, Μάπες, καλημέρα σας. Είμαστε, δεν ξέρω αν είμαστε, θα την καλέσουμε τώρα. Σου λέω, βρε Βασιλική, περίμενε να στο πασάρω εγώ για να την παίρνουμε πρώτη.
2: Όχι, βιαζόμαστε, δεν είναι βιαζόμαστε. Έτσι απλά τα πράγματα.
1: Τέλος πάντων, ναι, δεν είμαι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Σε κάθε περίπτωση μας υπάρχουν παραγγελίες για φίλοι για πάντα, για ένα τραγούδι από την μπάντα του Λορέντζο Καριέρε. Για να τον τιμήσουμε, λένε εδώ οι Μάπες, και για να θυμηθούμε και την εφηβεία μας, φυσικά. Εννοείται. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Εβάνα Ζουμπούρουγλου. Έλα, καλημέρα, Εβάνα.
3: Καλημέρα.
1: Οπα, κάτσε γιατί.
2: Κάτσε την ακούμε πιο ντόλμη, δεν είναι για έτσι, Εβάνα μας. Έλα, πάμε
1: για,
2: πάλι.
1: Για μίλα.
3: Γεια σας.
1: Α, εντάξει, σε βάλω εδώ τώρα. Για... Ναι, για πες.
3: Να συνεχίσω να λέω
1: ναι.
3: Καλώς.
1: Τούμπανος τώρα.
3: Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα, καλώς σας βρήκα. Τι γίνεται, πού είσαι, πού σε πετυχαίνουμε, είσαι εδώ ή έχετε φύγει?
3: Εδώ είμαι.
1: Μάλιστα.
3: Ετοιμαζόμαστε όμως.
1: Ωραία, ωραία.
3: Για τις πρώτες μας διακοπές με τη μικρή.
1: Άντε, άντε.
2: Αχού, θα είναι πολύ
4: καλό.
1: Ρε, Εβάνα, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν σε αγχώνει? Οι πρώτες διακοπές, ο έκτος μήνας από το πρώτο χαμόγελο, ο τρίτος μήνας από το πρώτο μπάνιο, το πρώτο δόντι, το πρώτο πόδι, το πρώτο τάδε. Τι είναι αυτό?
3: Σήμερα γίνεται 7 μηνών.
2: Σήμερα η πρώτη ξηρά τροφή που έφαγε, θυμάσαι που φάγε τα μοσχάρια τις προάλλες.
5: Πέρασε κιόλας ένας μήνας από τότε που γινόταν 6, που δεν της έλεγε χρόνια πολλά ο Δημήτρης.
3: Μπράβο, Κατερίνα, που οι υπόλοιποι κοροϊδεύουν. Αυτό ακριβώς συμβαίνει, παιδιά.
5: Πέρασε κιόλας ένας μήνας.
3: Πέρασε μια μέρα.
2: Μη Δημήτρη, μη της το κλείνεις, σε παρακαλώ.
1: Ναι.
3: Είναι σαν να πέρασαν 7 ημέρες από τότε που γεννήθηκε αυτό το παιδί. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει?
2: Εβάνα,
3: όχι. Δεν λέει γονείς να με καταλάβουν.
5: Ρε, ο χρόνος δεν λυπάται κανέναν, Εβάνα. Είναι αδυσόπιτος. Έτσι πάει, νεράκι.
1: Άλλος δεν έκανε παιδί. Άλλος δεν έκανε παιδί, μόνο
3: Μαρία. Ναι, φίλε, μόνο η Μαρία το Γιάννη. Όποιος έβγαλε αυτή την ατάκα, δίκιο είχε.
1: Στο λένε κι άλλοι, δεν μπορεί να στο λέω μόνο εγώ.
2: Γιάννη, θα το πείτε το παιδί.
4: Το πρώτο έτσι είναι, μωρέ. Στο δεύτερο θα χαλαρώσεις.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, τώρα μου ήρθε αυτή η φράση που λένε στις μανούλες που έχουν κάνει το πρώτο γλυκ. Άντε, βάλτε μπροστά και για το δεύτερο. Φοβερή φράση το βάλε μπροστά.
2: Ναι, άι από αυτό σου λίγο.
5: Ναι.
2: Εδώ που τα λέμε.
1: Κατερίνα, δεν βάλε μπροστά για το πρώτο εσύ. Και εγώ.
5: Ναι, είμαι στις πρόβες.
1: Ναι. Λοιπόν.
3: Γι' αυτό δεν υπάρχει. Αυτό που περιγράφεις είναι η ζωή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Τι είναι η ζωή? Το βάλτε μπροστά.
3: Παιδιά, ναι, είσαι σε σχέση. Άντε, να παντρευτείτε κι εσείς.
1: Τι κάνετε, ναι. Ναι, που σου λέει τι κάνετε, χάνετε το χρόνο σας. Τι κάθεστε και το συζητάτε.
3: Σε γάμους,
5: κάντε ένα γάμο να χάσετε.

0: Μα δεν ρωτάει, το αναλύει το άρθρο, σου λέει ακριβώς γιατί έχουν πέσει οι γενείς στην Ελλάδα.
1: Ρε παιδί μου, ναι, αλλά μου φαίνεται λίγο μου φαίνεται ηρωνικό. Εγώ το εκλαμβάνω έτσι.
0: Μήπως είσαι εσύ λίγο τσατισμένη.
1: Είμαι τσατισμένη, βέβαια. Γιατί κάθονται.
2: Η είναι παιδιά που σε και έξοδα έχει. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Για ένα ζευγάρι του σήμερα δεν είναι εύκολο.
3: Εβάντα, έχεις υπολογίσει τι σου έχει φάει μέχρι εδώ.
0: Τι σου έχει φάει.
3: Γάλα τα πάνες γιατροί.
1: Ένα χωράφι στην καβάλα.
2: Πως ένα τόσο μικρό πλασματάκι έχει τα έξοδα του, ρε παιδιά, εντάξει.
1: Καλήμωνο.
3: Ναι, έχει έξοδα.
0: Ισχύει έξοδα τα οποία δεν τα. Ένα ζευγάρι και δεν είναι απαραίτητα ότι είναι μικρό. Πώς λέγεται, χαμηλό μισθή. Κανονικού μισθού δεν μπορείς να τα φέρεις πέρα.
4: Ξέρεις, εγώ αυτό ήθελα να πω ότι. Πιστεύω ότι, ρε παιδί μου, δεν είναι το θέμα πόσο σου στοιχίζει μια σχέση αυτού του επίπεδου, δηλαδή να παντρευτείς, να κάνεις ένα παιδί, να μεγαλώσεις το παιδί. Okay, ο γονιός, από τη στιγμή που μπαίνει στην απόφαση να κάνει μια οικογένεια, έχει αποφασίσει να στερηθεί, να κάνει ένα ράνι. Πιστεύω οι περισσότεροι, η αποτροπή στο να κάνεις οικογένεια δεν είναι ότι δεν θα έχουμε, είναι η προοπτική του παιδιού. Δηλαδή λες, πού θα γεννήσω το παιδί? Τι θα κάνει το παιδί, τι θα είναι η Ελλάδα σε 40 χρόνια. Οπότε όλοι βλέπουν ότι έρχεται μια μαυρίλα. Οπότε λες τώρα τι να κάνω παιδί στην Ελλάδα, να μου γίνει τι ρε φίλε.
3: Εγώ αυτό το σκέφτομαι. Λέω θα φτάσει το παιδάκι αυτό 10-12, θα με κοιτάξει στα μάτια και θα μου πει μπαμπά, γιατί δεν έχουμε Ερμές Κέλλη. Τι θα του πω. Τι θα του πω, ξεφτύλας.
1: Θα θέλει παγωτό και θα του δίνουμε 50 λεπτά να πάρει μια φατσούλα. Δεν γίνεται.
3: Και θα ζητάει Häagen-Dazs.
0: Σας έχω χάσει. Νομίζω ότι άλλο λέει ο Θανάσης, άλλο λέτε εσείς. Και εγώ είμαι πεζός και τα προσγειώνω όλα.
4: Όχι, ακομωδούν αυτό που είπα γιατί καλά κάνουν. Αλλά έτσι είναι.
1: Ναι.
4: Αυτό που λέμε είναι.
0: Ναι. Ναι.
3: Όλοι εμείς λέμε το ίδιο.
4: Εσύ δεν λέμε.
0: Εγώ δεν νομίζω. Ναι, εντάξει, θα συμφωνήσω. Έλα, να πάμε λίγο στην ερώτηση. Θα συμφωνήσω. Είναι ο εύκολος δρόμος.
3: Τελείωσε τώρα. Δημοκρατία έχουμε εμείς.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Θανάση. Για πες.
2: Λοιπόν, ξεκινάω. Θα ξεκινήσω με τον Σταύρο Θεοδωράκη, ο οποίος ανέβασε χθες ένα post στο Instagram και μάλιστα έγραψε στη λεζάντα: σταματήστε λίγο το σκρολάρισμα, έχω κάτι να σας πω.
3: Okay.
2: Και ήταν ουσιαστικά ένα βίντεο μέσα από το οποίο μας ανακοίνωσε το τέλος των πρωταγωνιστών στον Α, χωρίς να μας διευκρινιστεί και πώς. Μετά από 5 χρόνια, γεμάτα εκπομπές, έρευνας, προσωπογραφίες και τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ, όπως αναφέρει και στο σπικάζ του. Και ουσιαστικά έτσι κάνει μια αναδρομή σε πρόσωπα και καταστάσεις που είδαμε στους πρωταγωνιστές. Ένα έτσι μικρό βίντεο που θέλησε να μας ενημερώσει ότι το ταξίδι του στον Α σταματάει εδώ.
0: Εγώ δεν ξέρω, ούτε από νούμερα ξέρω, ενώ δεν τα έχω δει, ούτε το έβλεπα η αλήθεια είναι, αλλά νομίζω έτσι από πολύ έξω, ούτε καν από τον πρώτο δακτύλιο, από τον τρίτο δακτύλιο, τον εξωτερικό δακτύλιο της εκπομπής αυτής, ότι δεν έπιασε τη δεύτερη φορά. Δηλαδή νομίζω ότι οι πρωταγωνιστές σταμάτησαν στο παλιό Μέγκα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ναι, δεν έκανε τον μπούγιο, έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε εσείς.
4: Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Δεν ήταν ίδια. Να σου πω κάτι όμως. Τι αδικούμε και την εκπομπή, γιατί μπορεί να ήταν πολύ καλές οι εκπομπές στον Α. Απλά όλοι την σκρίναμε χωρίς να τη ζούμε, επειδή έκανε την πολιτική του διαδρομή ο Θοδωράκης στο ενδιάμεσο, από το Μέγκα στο Α.
0: Ναι.
4: Οπότε του χρόνου πολλά. Ο Μίστερ Ποτάμι και ο Μίστερ Ποτάμι, οπότε πλέον δεν τον βλέπουν.
0: Δηλαδή ότι κάποιο δεν τον έβλεπε επειδή του χρέωσε την πολιτική του διαδρομή.
3: Μάλιστα. Και στον Α ενδεχομένως να είναι λίγο αυστηρά τα πράγματα, γιατί πάνε οι περισσότερες εκπομπές. Μπες πάρα πολύ καλά. Αν κάτι δεν πάει, μπορεί να μην είναι εύκολο να συνεχιστεί.
0: Μήπως όμως, ρε παιδιά, έχει βρωμίσει το πράγμα, γιατί τους πρωταγωνιστές. Είναι αυτό που λέω και εγώ και για το Ούγκα Τσάλεντζ. Μου λέει: Κάνε το Ούγκα Τσάλεντζ. Τι να το κάνω τώρα, αφού έχουν γίνει πολύ καλύτερα πράγματα με βάση αυτή την ιδέα που δεν ήταν και δικά μου. Ήταν του Γαλιφιανάκη. Αλλά θέλω να πω ότι. Ότι όταν έχεις δει αυτό το περπατητό, οι συνεντεύξεις, τα οδηπορικά, τα έχεις δει και τα έχεις ξαναδεί. Τι διαφορετικό να κάνει ο Θεοδωράκης ακόμη και αν το έκανε πρώτος.
4: Εγώ δεν θυμάμαι. Συγγνώμη, Βάνα.
0: Κάτσε, να διακόπτω συνέχεια. Πες, Βάνα.
2: Συγγνώμη, παιδιά, δεν ακούω πολύ καλά.
0: Ναι, όχι.
2: Μέσα. Οι πρωταγωνιστές όμως είναι, ρε παιδί μου, και μια εκπομπή αρχείου, σαν να λέμε. Έχει πολύ καλό μοντάζ. Είναι πολύ καλή εκπομπή έρευνας. Πέφτει από πάνω σε αυτό το ένα επεισόδιο που θα παιχτεί.
0: Ναι, ναι.
2: Έχει ποιότητα, κατάλαβες. Δηλαδή υπάρχει όντως έρευνα. Δεν είναι πασάλιμα που λέμε. Ούτε στο μοντάζ, ούτε στο γύρισμα. Ακόμη και, η εικόνα είναι όλο.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι μια εκπομπή που μένει. Και τη βλέπεις.
3: Ναι, νιώθω ότι αυτό που έχασε η εκπομπή από το προηγούμενο στάδιο ότι αυτό που λέει ο Δημήτρης του παλιού Μέγκα είναι ότι δεν έχει πια το στοιχείο των ανθρώπων που δεν θα δεις πουθενά αλλού. Στους παλιούς πρωταγωνιστές, ας πούμε, έβλεπες ανθρώπους που μπορεί να μην πήγαιναν, να μην μιλούσαν ποτέ πουθενά.

0: Ένα αλλού. Εδώ δεν ήταν έτσι. Δηλαδή, θα βλέπεις το Γαβαλά στους πρωταγωνιστές, στο Σταύρο Θεοδωράκη και μετά στο Γρηγόρη Αρναούτογλου στο Tonight Show σε μια εβδομάδα.
1: Ναι. Ξέρεις τι καταλαβαίνω εγώ πλέον.
2: Δεν είναι μόνο το Γαβαλά, γι' αυτό εγώ το είπα.
0: Ναι, μωρέ, είπα το συγκεκριμένο.
2: Σε κάθε περίπτωση.
3: Κάτι θέλει να πει ο Θανάσης, μισό λεπτό.
1: Σε αυτό που λέει τώρα ο Βασίλης, σκέφτηκα το εξής, ότι πάλι τη ζημιά την κάνει η τηλεόραση. Και θα σου πω που την κάνει τη ζημιά τηλεόραση. Γιατί αυτά τα άτομα, τα ψιλοπεριθωριακά, τα οποία τα μπορεί να βγαίνανε, να βρίσκανε βήμα στις εκπομπές σου, Θοδωράκη, σαν πρωταγωνιστές, να πούνε τη δικιά τους αλήθεια, πλέον γίνονται σε πάρα πολλά podcast, εκπομπές, σε TikTok. Ναι, ναι, περίμενε.
3: Ναι.
1: Οπότε η αναπαραγωγή τους, επειδή δεν υπάρχει θεματολογία στη τηλεόραση που παίζουν συνέχεια τα αποσπάσματα του ίντερνετ,
3: ναι,
1: έτσι και εγώ τι ιδέες. Αν λοιπόν η τηλεόραση δεν ασχολούνται καθόλου με το ίντερνετ, ίσως να υπήρχε χώρος και στη τηλεόραση ξανά για αυτούς τους ανθρώπους σε κάποια άλλα κόνσεπτ. Αλλά νομίζω είναι, φίλε, πλέον όχι βάρεμα της τηλεόρασης, είναι λίγο ότι σαν να έχει αρχωθεί τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια η ελληνική τηλεόραση με την άνοδο του ίντερνετ, που κάνει πάρα πολύ βιαστικά βήματα.
3: Εντάξει, και υπάρχουν και στην τηλεόραση τέτοιες εκπομπές. Δηλαδή και η Νίκη Μπεράκη κάνει τέτοια εκπομπή, έτσι, ο Διπορικό κτλ. Και η Αναγωγική Δώρα Αναγωστοπούλου κάνει. Γίνονται τέτοιες εκπομπές και στην τηλεόραση.
4: Ναι, ναι.
3: Παίζουν και του ίντερνετ που λες. Νιώθεις ότι έχει προσπεραστεί.
4: Μπορεί γενικά αυτό το κομμάτι των συνεντεύξεων πλέον υπάρχει σε πάρα πολλές μορφές. Πιο καθημερινό,
3: πιο καθιστό, πιο όρθιο, πιο.
4: Πιο αναδρομικό για την προσωπική ζωή του κάθε καλεσμένου.
0: Πιο λαμάξι στο μπάνιο στην παραλία.
1: Ναι, πιο μπράβο. Λαϊκό, γιατί πλέον δεν γίνεται μόνο από δημοσιογράφους. Οπότε ξέρεις, έχει τη φωνή του λαού. Έλα, πάμε ρε, μπρο, να τα πούμε.
3: Ναι, ναι, ακριβώς.
4: Και πόσες περσόνες έχει πια και αυτή η Ελλαδίτσα μας.
1: Λίγες, πολύ λίγες έχει.
3: Μάλιστα.
2: Λέει ότι το ταξίδι των πρωταγωνιστών στον Α. Οπότε εγώ από αυτό αντιλαμβάνομαι ότι κάπου αλλού ίσως δούμε.
3: Να κάναμε ολόκληρη ζήτηση τσάμπα δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά ακούτε.
3: Μάλιστα,
2: κάνοντας αυτή τη συζήτηση διαδικτύου και τηλεόρασης, έτσι απλά θα σας πω στον Γιώργο Λιάγκα.
1: Πάλι.
4: Έτσι απλά.
3: Έτσι απλά.
1: Γιατί τι είπε τώρα.
2: Ταιριάζει κιόλας.
1: Δεν είναι διακοπές, μωρέ. Δεν έχει ηρεμήσει.
2: Είναι ξαλός. Ενώ είναι στην Τίνο.
3: Τι έγινε, τι έπαθε ο Γιώργης.
2: Ακούστε τώρα. Ανέβασαν σε ένα site, ας πούμε, σε ένα account, μία φωτογραφία του Γιώργου Λιάγκα με AI κατασκευασμένη, που είναι μέσα σε μία πισίνα και κρατάει ένα ποτήρι φρέσκο χυμό και δίπλα του είναι μία κυρία.
0: Τι κρατάει η κυρία?
1: Το Γιώργο Λιάγκα.
3: Εγώ τρελάθηκα που ήξερε ότι είναι φρέσκος ο χυμός.
0: Άμα έχει τη φετούλα το πορτοκάλι απάνω.
1: Θα δει το κουκουτσάκι, το πολτό.
2: Λοιπόν, σταματήστε να σας περιγράψω, γιατί κάνω ένα ερευνητική. Ναι,
3: ερευνητική δημοσιογραφία. Πάμε.
0: Ναι, Λιάγκας πισίνα.
2: Περιγραφική.
3: Ναι.
0: Φρέσκος χυμός, κυρία.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, είμαι λοιπόν στην κυρία, η οποία είναι ξαπλωμένη, φορώντας έτσι ένα ωραίο
4: αέρινο
2: σάλι που βάζουμε ένα έντομα γιο και στηρίζεται πάνω στον νόμο του Γιώργου Λιάγκα.
0: Πόσο κινηματογραφικό.
2: Αυτή η φωτογραφία όμως είναι ένα ψέμα και έγινε έξαλλος ο Γιώργος Λιάγκας, γιατί και έγραψε στο Instagram αυτό το δημοσίευμα με AI. Κάποιοι αλήτες που ονομάζονται δημοσιογράφοι και εκδότες το ανέβασαν κανονικά, παραπλανώντας τον κόσμο.
1: Εγώ το πιστεύω.
2: Να τους χαιρόμαστε.
1: Εγώ δεν το πιστεύω.
2: Η φωτογραφία, λέει, είναι πριν χρόνια,
3: ναι,
2: σε ξενοδοχείο στην Τίνο και την κοπέλα δίπλα μου προφανώς και δεν την ξέρω. Άρα, λέει, πήραν αυτή τη φωτογραφία με τον φρέσκο χυμούλη και μου κότσεραν δίπλα μία που δεν ξέρω.
3: Α, ξέρω που είναι αυτή η φωτογραφία.
0: Μήπως ξέρεις ποια είναι και η κοπέλα.
3: Το Εολής είναι.
0: Την κοπέλα την ξέρεις.
1: Όχι, να σου πω κάτι. Εγώ δεν τον πιστεύω τον Γιώργο Λιάγκα. Είναι αληθινή φωτογραφία. Γιατί όπως ανεβάζεις το προφίλ του φωτογραφίες και τις έχω πιστέψει με τον Καρχαρία, που παλεύει με τον Καρχαρία, εγώ την έχω πιστέψει. Άρα θέλω να μας πει ότι όλες τις φωτογραφίες ανεβάζεις είναι ψέματα.
3: Έχει δίκιο τώρα ο Θανάσης. Ή θα τις πιστεύουμε ή δεν θα τις πιστεύουμε τις φωτογραφίες. Δεν μπορούμε. Το μοτίβο είναι συγκεκριμένο. Στη βίλα των
1: 458.
3: Η λεζάντα είναι στη βίλα των 458.000 ευρώ. Το παλάτι του Λιάγκα στην Τίνο. Εν τω μεταξύ το πίσω είναι.
1: Με τα αυγά μπροστά.
3: Από πίσω είναι το δωμάτιο του Εολής. Το Εολής ήταν το παλιό σπίτι του Θάνου του Παράσχου, του γιατρού που έχει την MBO Clinic. Και ο άνθρωπος, αυτό που μου λέγε τις προάλλες, γιατί μου λέει είδα και από είδα, λέει, σας έλεγα έλατε, δεν εργόσταν. Τώρα λέει που τώρα έρχεται, θα έρχεστε και θα πληρώνετε και από πάνω. Το έκανε ξενοδοχείο το σπίτι του και έχουν βάλει και κάτι.
2: Και πολύ ωραία.
3: Ναι, ναι, και κάτι κείονες πίσω για να φαίνεται όντως ότι είναι παλάτι.
5: Αν δείτε αυτή η κοινωνική κίνηση.
0: Είναι και αυτά.
1: Είναι κοινιακό.
5: Προσθήκη. Έχουν κάνει προσθήκη για να φαίνεται όντως ότι είναι κάτι τη απαλάτη γνωσού, α πούμε, κάτι τέτοιο.
2: Παιδιά, εντάξει.
5: Και η κοπέλα που έχει χυθεί πάνω στο Γιώργη, πάντως του έχουν κάνει ωραίο σώμα του Γιώργη.
1: Ναι, όντως. Ρε, παιδιά, εγώ δεν ξέρω. Είναι επεξεργασμένο. Είναι πάρα πολύ καλή.
4: Φαίνεται να τη δουλεύει την πρέσα σε αυτή τη φωτογραφία.
5: Σωστά, σωστά.
2: Πάντως, εντάξει. Δεν είναι ωραίο τώρα να το δει αυτό η Μαρία τον Α.
4: Αυτό είναι ψεύτικο, καλέ.
1: Σαν τη Μαρία την Αντωνέτο, μέχρι μια ζωή.
5: Χαίστηκε η Μαρία την
2: Αντωνέτο. Δεν χαίστηκε.
1: Πού το ξέρει, Μωρέ, εγώ σου λέω χαίστηκε.
2: Και να σα πω και κάτι, πάντως τώρα να τα λέμε και όπως είναι. Κύριος που τα έβαλε τα πράγματα στη θέση του.
5: Εγώ νομίζω δεν τον έτσουξε η κοπέλα. Τον έτσουξε τα λεφτά που γράφει πάνω ότι με τόσα λεφτά το παλάτι του Λιάγκα. Αυτό νομίζω τον πείραξε. Όχι τώρα η κοπέλα, η AI. Γιατί θα έκανε πλάκα, μα ήταν έτσι. Εγώ τι γίνεται, πια σύμφωνα με τα δημοσιεύματα σήμερα, είμαι στο Λιάγκα ή δεν είμαι. Ποια είναι τα καινούργια, γιατί είναι ένας τύπος ο οποίος. Θα το πω, είναι ο Γεωργιάδης, ο Νίκος, ο οποίος κάθε μέρα, χωρίς να δίνει λόγο για το προηγούμενο δημοσίευμα, γράφει κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, όταν ήμουν στον Μιλάνο την πρώτη μέρα, νομίζω ήταν την Δευτέρα, που είναι τη Δευτέρα, έγραψε ότι δεν είμαι στο Λιάγκα. Τελείωσε.
1: Όχι, ρε γάμο
5: το. Το θέμα τελείωσε. Και χτες ανέβασε ότι έκλεισα και το πρόβλημα τώρα είναι πώς θα τα βρω με τον Τεριάκη. Αλλά κοιτάξτε την ελαφρότητα, γιατί γι' αυτό σας λέω ότι.
0: Εσύ από το Μιλάνο έκλεισες. Εκεί που σου να.
5: Τους είπα ότι αν μη μου δώσετε αύξηση, αλλά κάνετε περαστικά τηλεφωνήματα να χρεωθείτε τουλάχιστον σε αυτό.
1: Επειδή του φύγανε οι δημοσιογράφοι στην εκπομπή μου, πως θέλει να πάρει εμένα για ρεπορτάζ.
5: Για πες στο Γεωργιάδη να το γράψει.
1: Ναι, να βγαίνω έξω στον δρόμο.
5: Εμένα το έχω πει ότι αυτός ο άνθρωπος πέφτει μέσα μόνο σε αυτούς που μιλάει, στους φίλους. Γράφοντας ως. Ρε παιδί μου, δοσμένα άρθρα από αυτούς που μιλάει. Ούτε καν από αυτούς που μιλάει, από τους φίλους του. Γράφει δοσμένα άρθρα από τους φίλους του. Στους άλλους που δεν μιλάει, δεν κάνει ρεπορτάζ. Γράφει ότι το κατέβει στο κεφάλι. Σε μένα δηλαδή. Το λέω αυτό ορμόμενος για μένα, από μένα. Μάλλον το διορθώνω. Δεν ξέρω τι κάνει για τους άλλους. Σε μένα δεν έχει πέσει ποτέ μέσα. Και το κακό είναι ότι η ελαφρά την καρδία γράφει κάτι, γράφει άσπρο τη μία μέρα και μαύρο την άλλη μέρα.
2: Άρα δηλαδή,
5: εχθές λοιπόν που έγραψε ότι εγώ έκλεισα, δεν απολογήθηκε που είχε γράψει την προηγούμενη μέρα ότι δεν έκλεισα. Καταλάβατε. Σήμερα θα γράψει πάλι ότι δεν έκλεισα. Αύριο. Είναι, όλα αυτά δίνουν μια τρομερή ελαφρότητα στο γραπτό όσον αφορά εμένα, έτσι ξαναλέω. Για τους άλλους δεν ρωτήκαν. Για τους φίλους του είμαι σίγουρος ότι πέφτει μέσα.
1: Ντάξει,
5: γιατί οι φίλοι του τα λένε και τα γράφουν.
1: Το προσπαθεί, μωρέ. Κάπου θα σε πετύχει. Μέχρι το Σεπτέμβριο.
5: Αυτό που λέω, Θανάση, στο τέλος θα πει το είχα γράψει. Μα άμα τα έχει γράψει όλα μέχρι το Σεπτέμβριο, θα έχει πέσει μέσα σε ένα.
0: Τι ωραία.
5: Ναι. Για μες. Πρόταση. Υπάρχει μία πρόταση. Αυτό υπάρχει. Όχι, δεν έχω κλείσει.
2: Αχ, πως τα βγάζω όλα τα αποκλειστικά.
1: Μόνος του μπορεί το έλεγε.
5: Μόνος μου τα πάω. Τι έβγαλες.
4: Σου το ψάρεψε, δεν κατάλαβες καλά.
5: Τίποτα, εσύ έλεγες για την νέα η φωτογραφία του Λιάγκα.
2: Εγώ βρήκα τον τρόπο να το πάω γύρω γύρω και να βγάλω την αποκλειστική μου ειδησούλα. Να εκτιμηθεί.
4: Πολύ γύρω γύρω.
1: Τόσο γύρω γύρω.
4: Πού το καταλάβαμε.
2: Θέλω να ξέρετε ότι λέγοντάς σας αυτά, εγώ πετάω και το μαλλί μου τύπου μπράβο μου.
0: Και θα πάρει παιδί τώρα να πάει στα νησιά.
5: Και θα μετράει μήνα-μήνα το παιδί.
0: Ναι. Μάλιστα. Εγώ απορώ αν είναι όντως 7.
1: Εβάνα, είδα ένα σκηνικό που έγινε viral την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα κάτσε μου το θύμισες. Που ήταν μια κυρία η οποία με τον άντρα της έπινε κάτι τσίπουρα σε ένα ουζερί και φώναζε σε μια μάνα με τα παιδιά. Λέει: Μαζεύτε τα κυρία μου, θέλουμε να πιούμε κι εμείς. Δηλαδή το ούζο μας, δεν μπορούμε να ακούμε σύνδεκα τα παιδιά σας.
2: Να και πάει στο σπίτι της αυτή η κυρία.
4: Δίκιο έχει η Χριστιανή, δεν είναι έτσι, Εβάνα.
5: Γιατί η Καταρίνα δεν είναι έτσι.
4: Όχι, εννοείται ότι έχουμε κατανόηση, αλλά δεν μπορούν όλοι να κλειστούν σπίτι τους επειδή τα παιδιά κάνουν
2: χαμό. Όχι, αλλά και εγώ πού να το πάω το παιδί, τι να το πάω.
4: Όχι, εντάξει, παιδί μου, εσύ κάπου στη μέση. Τώρα.
5: Κάπου στη μέση, άρα δεν έχει δίκιο.
4: Όχι, δεν έχει δίκιο η Εβάνα που να λέει να πας σπίτι σου να πιεις το ούζο.
5: Όχι, ο καθένας αυτό, στη μέση αυτό. Τι είναι αυτή η τέτοια τώρα που παθαίνει.
4: Δεν έκανε επίθεση.
5: Πάθει κάτι φοβερό.
4: Όχι, δεν έχω πάθει κάτι φοβερό. Είπα ότι είναι κάπου στη μέση, ρε παιδί μου. Ότι ούτε γίνεται να βγουν όλοι όσοι έχουν παιδιά. Που να είναι καλά τα παιδάκια να τα χαίρονται και να πούν αν σας ενοχλούνε, πηγαίνετε σπίτι σας.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, και με αυτή την αγαπησιάρικη δήλωση κλείνουμε την. Κλείνουμε την κοινωνική, θα έλεγε κάποιο, προσφορά που αποτελεί αυτή η ενότητα. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, Εβάνα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτό το πολύ ωραίο, έτσι, την αγαπουλιάρικη το κλίμα. Με τι θέλετε να βάλουμε. Να βάλουμε.
0: Βάλε ένα ξένο, μωρέ.
5: Ένα ξένο θα βάλω, ναι. Αλλά ποιο θα βάλω.
0: Βάλε ένα, βάλε ένα, βάλε ένα.
1: Βάζουμε όποιο θέλουμε, εμείς ή βάζουμε αυτά που
5: θέλουμε. I will always love you.
0: Ε, μωρέ.
5: Εντάξει. Λοιπόν, την εμπειρία. Όλο αυτό κολλάει με την καμπάνια της Inventor. Η εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Τους έχουν ονομάσει από την Inventor VIPs, δηλαδή Very Inventor People. Κάθε review που γίνεται για την Inventor αξιολογείται σαν μια αφιέρωση και στη συνέχεια με τη σειρά της η Inventor ανταποδίδει αυτή την αγάπη αφιερώνοντας ένα τραγούδι στο συγκεκριμένο πελάτη. Δηλαδή, ο πελάτης βαθμολογεί την Inventor με 5 αστέρια και γράφει το σχόλιο του και η Inventor απαντάει. Έτσι λοιπόν τώρα πάμε να δούμε πώς περιέγραψε την εμπειρία Inventor ο @mavenios, ο οποίος αφιέρωσε την Inventor 5 αστεράκια για τον αφιγραντίνα της και έγραψε ναυαρχίδα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Mavenios το I will always love you.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio.

0: δικά σου.
1: Ο 104,6 My Radio, το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου σε προσκαλούν στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Ζήσε τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια σε μια ξέχαστη βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Τάπα, τσούρο, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλο στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τι 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τι 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίε στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προποθέσει. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Η γνωστή σε όλου μα Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
6: 104,6 My Radio.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
8: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορριπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο, Kleenex Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: My Radio 104,6. Το Muppet Show είναι εδώ. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σήμερα που είναι Πέμπτη, είναι 16 Ιουλίου, κατά καλό καιρό, 8 και 11 πρώτα λεπτά. Με τον Βασίλη Βλάχο, τον Θανάση Πασά και την Κατερίνα Μπούκα.
1: Το Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Στο διάλειμμα, παιδιά, θα ξέρετε ότι θα αρπαχτούμε κάποια στιγμή. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, είναι η συνθήκη. Ναι, είναι η συνθήκη τώρα ιδιαίτερη, ρε παιδί μου. Τελειώνει το καλό. Αρχίζει το καλοκαίρι. Είμαστε όλοι κουρασμένοι από ένα πολύ βαρύ χειμώνα. Έτσι όπως είχε την συγκεκριμένη έκβαση δε, τελειώνει και το Muppet Show. Όπως καταλαβαίνετε, είναι όλα τα πράγματα στα κάγκελα.
2: Ξέρεις γιατί το κάνουμε αυτό? Επειδή το συζήτησα και με την ψυχολόγο μου. Γιατί θα είναι πιο εύκολος ο αποχωρισμός. Οπότε για να το ρίξουμε κάπως συναισθηματικά και να μην πω πόσο στεναχωριέμαι τώρα που δεν θα βλέπω τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, που έχω μάθει να τον βλέπω 3 χρόνια.
0: Χτίζουμε μία αγανάκτηση.
2: Σε βρίζω. Ναι. Οπότε έτσι δεν μου είναι δύσκολος ο αποχωρισμός, γιατί λέω, α, εσύ χτίρ και εσύ και ο γρίλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, και βάφεις τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσε.
2: Ακριβώς. Το κάνω. Ακριβώς. Εγώ σίγουρα το κάνω γι' αυτό που σας κράζω λίγο περισσότερο τώρα, γιατί θα μου είναι πιο εύκολο.
0: Ναι, αλλά εμένα με τσαντίζει όταν σου γυρίζει το μάτι και φορτώνω.
2: Είναι πιο εύκολο και
0: για σένα. Α, το κάνω κι εγώ ίσως για σένα.
2: Ναι, το κάνεις, το κάνεις.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα δυσκολευτείτε εσείς όπως το πάτε.
0: Δεν εμείς καθόλου. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber Mappes μου. Πάμε λίγο να δούμε τι λένε τα παιδιά.
2: Καλημέρα στην Λουιζίν.
1: Έλα, Λουιζίν.
2: Τι λες? Που μας λέει.
1: Καλά, μην Λεμονιά Ιωάννα θα τη λένε.
2: Ναι. Λουσίνε. Λουσίν. Μας γράφει εδώ παραπάνω σε ένα μήνυμα. Όλοι μάπες να είμαστε ευγνώμων για όλα αυτά τα χρόνια. Η ατομική και προσωπική εξέλιξη έρχεται μέσα από το μαζί, αγαπημένοι μου. Θα βρεθεί άλλη στέγη να μας φιλοξενήσει, νιώθω. Καλές διακοπές και όλα θα πάνε όπως πρέπει. Χαμογελάμε, τη συνέχεια την ξέρετε.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Ευαγγελία. Παιδιά, πάμε Ραφίνα και ο Θοδωρής είναι πολύ αγχωμένος, μήπως δεν προλάβουμε το καράβι. Αφιερώστε του ένα ωραίο τραγουδάκι και πείτε του ότι τον αγαπώ πολύ, γιατί όλα του φταίνε και έχει τα νευράκια του. Και αυτός για να είναι πιο εύκολος αποχωρισμός.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, όλοι.
1: Το προλάβατε ωστόσο. Στείλε μας να μας πεις λίγο τι έγινε. Είχε δίκιο ο Θόδωρας που τάχωνε στη διαδρομή.
0: Η Αθηνά λέει ότι Δημήτρη θα έρθουμε αύριο να σου δούμε στο Εμπλό. Αύριο να πάτε, αλλά δεν θα είμαι εγώ. Σήμερα είναι το πάρτι στο Εμπλό. Ελάτε όσοι έχετε ξεμείνει Αθήνα, όσοι θέλετε να κλείσουμε το χειμώνα μας. Αυτό έλεγα τώρα σε ένα βίντεο που θα σας ανεβάσω. Να υποδεχτείτε το καλοκαίρι, σας περιμένω νωρίς. Θα είναι γύρω στις 9.30 στο Εμπλό να περάσουμε καλά.
2: Η Ευαγγελία το πρόλαβε το πλοίο μαζί με τον Θοδωρή. Έχουμε τον Γιώργο, ο οποίος είναι ένας μάμπας που είναι ακραία σε άρνηση. Ποιος αποχωρισμός.
0: Ναι.
2: Είναι. Και εμένα, όσες φορές μου έχει στείλει, μου λέει ότι όχι, μια χαρά θα είστε από Σεπτέμβρη, θα τα πάτε τέλεια. Και στη Χριστίνα, αγαπημένη μάπε, σας ευχαριστώ για όλες τις στιγμές που βρεθήκατε δίπλα μου χωρίς να το ξέρετε. Σας ακούω από το γυμνάσιο και συνέχισα να σας ακούω σε κάθε σταθμό και σλότ που συνεχίσατε. Είστε η καθημερινή μου παρέα που ήξερα ότι θα είναι πάντα εκεί για να με κάνει να γελάσω, να με ενημερώσει, βλέπω εδώ, για τα αθλητικά, για την επικαιρότητα και για τον gossip. Όπου και να πάτε, όποια μορφή και αν πάρει η εκπομπή, οι μάπες θα σας βρούμε και θα συνεχίσουμε να είμαστε όλοι μαζί.
0: Μακάρι. Αυτό που είπες θα το θυμάσαι. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Έχει διαλέξει τραγουδάκι, θέλει ο Θανάσης τραγουδάκι.
3: Για τον Θοδωρή και για όλους αυτούς που έχουν αργήσει.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Έλα Amanda, καλημέρα!
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς είναι τα πράγματα, πώς
2: μα
1: τα βλέπεις.
2: Πόσα χτυπήματα να αντέξω.
3: Πόσα!
1: Έλα, να σου πω κάτι, έφτασε όμως μέχρι πολύ. Εγώ δεν το είχα. Μέχρι τον ημιτελικό να φτάσει η Αγγλία.
2: Τώρα, εντάξει.
1: Εντάξει, τι εντάξει. Εντάξει.
2: Να σκάσω ημέρα, παιδί μου, τώρα τι να σου πω.
1: Εδώ έβλεπα στο Twitter.
3: Αυτά δεν μπορούν, ρε.
1: Στο Twitter που γράφανε ότι έπαιξε κλασική Αγγλία, έβαλε ένα γκολ και μετά κλείστηκε πίσω.
3: Ισχύει.
2: Ήταν κακό αυτό.
3: Τον βρίζουν όλοι τον Τούνχελ.
4: Αχ, μωρέ, τον.
1: Αυτός είναι ο προπονητής.
3: Ναι, λες και φταίει ο Τούνχελ, να πούμε.
1: Ποιος τους έκλεισε πίσω, ρε Θανάση.
3: Ο Τούνχελ τους έκλεισε. Αλλά αυτό μπορούν να δώσουν οι παίχτες του.
1: Ναι. Μάλιστα. Δεν πειράζει. Ωραία.
2: Έχουμε το ζευγάρι τώρα του τελικού. Προχωράμε με Ισπανία-Αργεντινή. Αυτές οι δύο ομάδες θα συναντηθούν την Κυριακή στις 10 στον μεγάλο τελικό. 2-1, να πούμε, έχασε χθες η Αγγλία, με την Αργεντινή να προκρίνεται, οπότε τώρα θα δούμε την Αργεντινή σε τελικό για 7η φορά. Να διεκδικεί το 4ο αστέρι της back-to-back.
1: Έλα, ωραίο είναι αυτό, με την έννοια ότι είναι και εκπρόσωποι δύο Υπήρων. Δεν είναι και οι δύο Υπήρων.
3: Ναι, όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Okay, είναι ναι. Και εκπρόσωποι των Υπήρων του σε θέμα κατακτήσεων. Σου λέει, παίζει ο νικητής του Euro και ο νικητής του Copa America. Πρώτη φορά λέει.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
2: Και η Ισπανία για δεύτερη φορά σε τελικό, με 100% επιτυχία. Μία φορά δηλαδή έναν τελικό είχε, πήγε και το σήκωσε κιόλας. Δηλαδή η Αργεντινή δεν είναι. Έχει 6 πάει φορές σε τελικούς, 3 το έχει κατακτήσει και 3 έχει γυρίσει με άδεια χέρια. Οπότε ξέρεις, έχει 50% επιτυχία.
1: Μάλιστα. Η Ισπανία ήταν φαβορή από την αρχή, δηλαδή έχει καλούς παίκτες.
2: Ήταν φαβορή από την αρχή. Ναι. Για να δούμε. Μέση εναντίον Γιαμάλ.
3: Το σεναριάκι βγήκε.
2: Μέση να δει για έτσι.
3: Ναι, από εχθές παίζει παντού η φωτογραφία που είχαν βγάλει σε ένα περιοδικό, δεν θυμάμαι τώρα του πότε, όταν ο Μέση ήταν στην Μπαρτσελόνα, πιτσιρικάς, και είχε βγάλει, σου λέει, τώρα φωτογραφία με το μωρό Γιαμάλ. Πού να το ξέρω, θα γίνει αυτή η περιοχή.
1: Ναι.
3: Και σου λέει, να, τώρα συναντιόνται.
1: Την έχω δει
3: και
1: εγώ.
3: Συγγνώμη, ο πατέρας και ο γιος.
1: Ο Γιαμάλ. Τώρα θα πω βλακία. Εντάξει. Στην Αίγυπτο δεν έπαιζε αυτό.
3: Όχι, ρε. Εσύ λες τον Σαλάχ.
1: Το Σαλάχ.
3: Ναι, ο Σαλάχ,
1: μπερδεύω το Γιαμάλ με το Σαλάχ.
4: Έχουν κάνει το ίδιο μαλλί.
3: Να ξέρεις, ο Γιαμάλ, φίλε, αν το πάρει την Κυριακή, στα 16 του πήρε Euro, στα 19 Μουντιάλ. Τρομερή καριέρα.
2: Ναι.
1: Τι λες, ρε φίλε.
3: Είναι τώρα, σκέψε εμείς τι κάνουμε στα 16 και στα 19.
1: Αυτό σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν ακριβώς. Εντάξει, εγώ είχα πάρει στα 14 το Proficiency και ήμουν πάρα πολύ περήφανος.
3: Όχι, μάλλον πήρε το Euro.
2: Κάτι είναι γι' αυτό.
1: Εντάξει, κάτι είναι γι' αυτό. Για βες.
2: Αυτά. Οπότε τώρα ναι, είμαστε σε ρυθμούς τελικού παγκοσμίου κυπέλου. Κατά τα λοιπά, στα φιλικά, εχθές 4-1 ιτήθηκε από τη Rapid Βιέννη ο Παναθηναϊκός. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Η ΑΕΚ 0-0 με την Φίτεσε και ο Ολυμπιακός ξανά Ολλανδία για το δεύτερο γύρο της προετοιμασίας του. Εντάξει, από την Κυριακή και μετά ουσιαστικά θα λέμε ότι ξεκινάει και επίσημα η νέα σεζόν, έχω να πω εγώ. Θα τελειώσει τώρα το Μουντιάλ, Κυριακή.
1: Ναι.
2: Και μετά φιλικά κάποιοι προκριματικά για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ξεκινάει η επόμενη σεζόν, παιδιά. Τι νομίζετε, αυτό ήταν.
4: Τσούκου τσούκου φτάσαμε στην επόμενη.
2: Όσο ξεκουραστήκαμε, ξεκινάμε τα του χρόνου πάλι.
3: Θα μαρτυρήσουν οι έρμοι.
1: Ναι, ρε, με τέτοια ζέστη να πούμε. Θα μου πεις βέβαια μια δουλειά είναι και αυτή. Θέλω να πω ότι εντάξει, το λιγότερο. Ο καθένας στη δουλειά τρώει τα ζόρια του.
3: Εγώ σκέφτομαι τώρα αυτούς που παίζουν ακόμα στο Μουντιάλ. Δηλαδή τώρα ούτε 5 μέρες δεν θα ξεκουραστούν.
1: Εντάξει, τουλάχιστον παίρνουν και ένα σκασμό λεφτά σε σχέση με έναν μέσο εργαζόμενο. Τώρα είμαι λίγο λαϊκιστής, αλλά εντάξει.
3: Ωραία, Δημήτρη, ξέρεις τι, το σκεφτόμουν εγώ προχθές αυτό. Θα αντέχαμε εμείς αυτή τη ζωή. Απαγορεύσεις. Δεν βγαίνεις, δεν κάνεις, δεν ράνεις, δεν πίνεις, δεν καπνίζεις, περνάς σε μια σχέση ή να μην είσαι με καμία σχέση, να μην γυρνάς. 4 προπονήσεις τη εβδομάδα, μπορεί και 6.
1: Το χειρότερο μου είναι αυτό.
2: Το
1: χειρότερο μου είναι αυτό που περιέγραφε και ο Φώτης με την Ελένη. Ότι ρε παιδί μου, όταν οι άλλοι κάνουν διακοπές, εσύ είσαι στην προετοιμασία και εσύ έχεις διακοπές όταν οι άλλοι δουλεύουν.
4: Ναι. Από όλα αυτά που είπε ο Θανάσης, εγώ μόνο με το κάπνισμα δεν θα άντεχα. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι τα κάνω. 5-6 προπονήσεις τη βδομάδα, ζωή δεν έχουμε, δεν βγαίνουμε. Και αυτό με τη Βουλγαράκη δεν άντεχα. Όλα τα λέμε μέσα.
1: Μάλιστα.
2: Και θα σας αφήσω με τι άλλο.
1: Με
2: Μουντιάλ, δεν έχουμε κάτι άλλο
1: σωστά,
2: τώρα.
1: Σωστά.
2: Χαρείτε τις τελευταίες αυτές τις στιγμές του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το halftime
4: ναι.
2: Show.
1: Αχάφτα ρε,
3: άκου την ξεφτύλα, Μίτσο, άκου την ξεφτύλα που τα λέγαμε.
4: Shut up. Πες Αμάντα.
1: Βασίλη, μην λες shut up στους αδέλφους.
4: Μα δεν μπορώ.
1: Έλα.
2: Θα το δούμε. Εγώ δεν συμφωνώ στο ξεφτύλα. 20 με 30 λεπτά στον τελικό του Μουντιάλ.
1: Ναι.
2: Αλλά Super Bowl.
1: Ναι, ποιος. Ποιος τραγουδήσει.
3: Να βγάλουν τα γκαφρά τους.
2: Διάφορους θα δούμε. Θα δούμε Σακύρα, θα δούμε Μαντόνα, θα δούμε BTS, θα δούμε Coldplay.
1: Έλα ρε.
2: Χαμός.
4: Θα δούμε Μαντόνα και BTS.
1: Και BTS, πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Γιατί έχουν αντιπαλότητα οι BTS με τη Μαντόνα.
4: Όχι, επειδή οι BTS είναι BTS και η Μαντόνα τώρα που έχει βγάλει το Confessions 2 είναι ό,τι πιο hot. Δηλαδή κλείσαν τα καλύτερα.
1: Παιδιά, το Confessions 2 γίνεται χαμός και στο Μιλάνο. Να ξέρετε.
4: Ποιος το περίμενε, σαν τη Βύση και αυτή, η Revival.
1: Ναι, τη Βύση. Άκουσα το καινούριο τη Βύση.
4: Λέει τίποτα.
1: Δεν το έχω, δεν έχει βγει ακόμη. Το άκουσα draft δηλαδή.
4: Πριβέ.
1: Είναι. Να το πω. Πριόνι.
5: Πρόντιτζι.
3: Το
5: προσπαθεί. Τι λες,
4: είναι, είναι
1: full κλαμπίστικο ο Πριόνι.
3: Το προσπαθεί και εσύ.
1: Τέλος πάντων. Πάντως ωραίο, ωραίο. Και Coldplay. Και η Μαντόνα. Και η Coldplay.
4: Και η BTS.
1: Και η BTS. Εργαστήρι δημοσιογραφίας. Και ο Νίκος Χατζηνικολάου.
5: Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό το half time. 20 λεπτά δεν είναι. Πώς θα κάνει.
3: Όχι, ένα τεταρτάκι είναι και τώρα σου λέει στάνταρ μισή ώρα.
1: Θα το κάνει 30 λεπτά και να περάσουν.
2: Σου λέει στάνταρ μισή ώρα, σου λέει 20 λεπτά. Αυτά μπορεί να πάει και μισή ώρα. Τόσοι άνθρωποι αυτοί που είπαμε δεν είναι.
4: Συγγνώμη, βρε Αμάντα μου, εδώ που τα λέμε, σε μια τέτοια διοργάνωση έχουν αφήσει παράθυρο 10 λεπτών, από 20 μπορεί να είναι 30 λεπτά.
5: Ναι.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση.
5: Εγώ προβλέπω μεγάλο μαναφούκι.
3: Παιδιά, οι οπαδοί ξέρουν ότι όλο αυτό θα φέρει πάρα πολύ κακό αποτέλεσμα στο παιχνίδι.
4: Γιατί?
3: Γιατί σου λέει. Ένα τέταρτο θέλει το σώμα για να κάτσει να μην κρυώσει.
4: Ναι.
3: Αυτοί τώρα θα γράξουν μισή ώρα στα αποδυτήρια.
4: Αναχωρεύουνε.
3: Θα βγούνε να παίξουν μετά, θα ξαναβρούν ρυθμό στο 70. Μάλιστα. Θα δούμε ένα σαλούφα τελικό.
4: Αν μα έπνιξε η Μαντόνα, θα πούνε μετά.
1: Άκου τώρα ο άλλο τι λέει.
4: Σαλούφα τελικό.
1: Ο ποδοσφαιρόφιλο αγχώνεται. Ο μουσικόφιλο χαίρεται.
5: Να ρωτήσω εγώ επίση, έχω κι άλλη μια απορία. Οι Coldplay πώ θα αναπτερώσουν έτσι το ηθικό των παικτών με το Yellow.
3: Όχι, ρε, θα βγουν.
1: Γιατί στο halftime βγαίνουν για να αναπτυρώσουν το ηθικό των παιχνιδιών.
5: Όχι να το αναπτυρώσουν, αλλά εντάξει να με ξεσηκώσουν λίγο. Δεν είδατε τώρα ο Bad Bunny τι έκανε.
1: Ποιος?
5: Ο Bad Bunny.
1: Ο Bad Bunny για τους παίκτες πήγε μωρέ.
5: Ναι, αλλά.
1: Χορεύει άλλη εδώ.
5: Επί τη ευκαιρία θέλεις κάτι ανεβαστικό. Δηλαδή τώρα να πας να κάνουμε κι εμείς εδώ ένα ημίχρονο και να βγει ο Σοκράτης ο Μάλαμας να πει την πριγκιπέσα.
4: Μωρέ,
5: δηλαδή...
4: η Coldplay είναι σαν ονειρά, μα δεν είναι σαν Μάλαμα.
3: Σκέψου τώρα.
1: Ναι, αρέσει στην αρχή όταν ξεκινήσαμε τη συνεργασία με την Κατερίνα, της έδωσα τη δική της ενότητα για να λυθεί η γλώσσα της.
4: Ναι.
1: Λύθηκε. Έλα, θα να σκατήσω.
3: Σκέψου τώρα κατάσταση έτσι. Μία ώρα πριν αρχίσει ο τελικός θα χτυπιώνται εκεί τα Αμερικανάκια. Του γνωρίζουν το show.
1: Α, μπράβο, έπεσε λοιπόν, ότι το πα να πούμε ταξικάκια, αμερικανικάκια. Ούα.
3: Μετά.
1: Γκρινιάζει και δεν καταλαβαίνουμε γιατί γκρινιάζει.
3: Θα κόβουν το παιχνίδι, να δούμε τις διαφημίσεις. Μετά μισή ώρα θα, δεν θα γίνει μισή ώρα, θα γίνει παραπάνω.
1: Αυτή τη στιγμή μιλάμε.
3: Μπάλα θέλουμε να δούμε. Μπάλα, μπάλα. Θα δω μπάλα.
1: Άμα είχε διοργανωθεί να πούμε το Μουντιάλ σε καμιά κούβα. Θα μας έλεγες άλλα.
3: Όχι, Μίτσο, δεν το πήγαινε ταξικά.
1: Ωραία, θα μας έλεγες.
3: Σε όλες τις άλλες διοργανώσεις είναι σωστά η χρόνια.
1: Σε πιστεύω, εγώ δεν έχω λόγο να μην
3: σου λέω.
1: Να σου λέω ότι δεν
3: στο κάγκελο.
2: Να
3: εμάς δεν μας αρέσει.
1: Να σου λέω τώρα ότι δεν ισχύει αυτό που
2: λέει. Μην τον δεις ούτε τον τελικό
3: τελικό. Δεν θα το δω, μάμα. Έτσι κι είναι.
1: Πάντως.
2: Μα μας έχεις αρρωστήσει με το φετινό Μουντιάλ, δεν σ' άρεσε τίποτα.
4: Στημένη Μαντόνα.
3: Δεν είμαι ο μόνος. Ο μισός πλανήτης
1: κρατάει.
2: Όποιον μιλάω είναι ενθουσιασμένος.
4: Λοιπόν, αντικειμενικά κριτήρια και οι δύο.
1: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι άλλοι και τα δύο έχουν τώρα βάση, αλλά σε κάθε περίπτωση το καλό είναι ότι για τους... Ότι η αφάνγκατε της μουσικής θα παρελάσει από το ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ.
2: Εντάξει,
1: αυτό είναι γενικό.
3: Βέβαια, να δούμε τι ξεφτιλίκια.
1: Ποια είναι τα ξεφτιλίκια, ρε
3: παιδί. Η Μαντάνα. Αν βλέπω τώρα τη Μαντόνα, θα θέλω εδώ το τελικό, ρε.
1: Επειδή δεν
3: θα κρεμάσει ο Λαμίγια μάλλον για να το πάρει τώρα ο Μέση.
1: Έλα, μωρέ, θανά. Αφού είναι αισθημένο, τι σε νοιάζει.
3: Όντω.
1: Άρα κάτσε και δε τη μουσικούλα σου τότε.
3: Σιγά με εδώ τη μουσικούλα.
1: Μην δει τίποτα τότε. Καλά σου λέει η Αμάντα.
3: Εντάξει, εγώ παιδιά φέρνω το παλμό του ποδοσφαιρόφιλου. Συγγνώμη. Εγώ φέρνω το παλμό του ποδοσφαιρόφιλου.
1: Ότι γκρινιάζει όλο το Μουντιάλ, γκρινιάζει.
3: Μα είναι χάλια, είναι μόνο.
1: Επειδή έγινε στην Αμερική.
3: Ναι, ρε φίλε, τι δουλειά έχει η Αμερική με το ποδοσφαιρόφιλο.
1: Έλα, Μάντα, καλημέρα. Καλημέρα, έλα, ο άνθρωπος δεν μπορεί.

Το ζητήσατε και πολύ σωστά το ζητήσατε, γιατί το Muppet Show το κάνετε εσείς. Το έχουμε ξαναπεί. Φίλοι για πάντα. Στη μνήμη του Λορέντζο.

0: Τι λες τώρα, ρε!
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντού.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

0: η 104,6 και Μάπε Σόου, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο για λίγες παραστάσεις ακόμη. Ο κατήφορος αυτός που μας άρεσε να τον κατρακυλάμε τα τελευταία 19 χρόνια, καταλήγοντας εκεί στο τέλος της εκπομπής, 9 η ώρα δηλαδή, να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Κατερίνα Μπούκα ετοιμάζεται να ρουφήξει μια γενναία έτσι γουλιά καφέ, αλλά το παράτησε τελευταία
1: Abort
0: στιγμή.
1: Mission, ναι.
0: Γιατί, ποιες κορίτσι μου.
1: Γιατί είπες το όνομά
2: μου, μπορεί να
1: καλά έκανε.
0: Εσύ όλα ωραία, όλα όμορφα. Και εμείς τη ρουφήξαμε μαζί σου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το κάναμε όλοι μαζί.
2: Εγώ να δείτε πώς την έχω ρουφήξει.
0: Όλοι μαζί τη ρουφήξαμε.
2: Τώρα ποιος το ρούφηξε, ποιος τον ήπια.
0: Έτσι. Θανάσης Βασάς, Βασίλης Βλάχος.
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν χειρότεροι από ποτέ. Και υπέπεσε στην αντίληψή μου ραδιοφωνικά. Ας κάνουμε τη δουλειά μας για λίγο ακόμη. Αλλά να σας πω κάτι. Το να είσαι ραδιοφωνατζής είναι μέρος της ύπαρξής σου, τουλάχιστον έτσι όπως το κάνουμε εμείς οι Μάπες. Συνεχίζουμε λοιπόν να βρίσκουμε διαμαντάκια τραγούδια και να τα κάνουμε γνωστά στο ευρύ κοινό. Υπέπεσε λοιπόν στην αντίληψή μου ένα τραγούδι το οποίο σας το λέω ότι θα είναι το τραγούδι του καλοκαιριού. Είναι ένα τραγούδι από ψυχής. Ένα τραγούδι που σίγουρα αυτός που το έγραψε και το εκτιμώ, γιατί δείχνει ότι δεν τον νοιάζει το όνομά του, γιατί κυκλοφορεί στην πιάτσα και στον χώρο της μουσικής με ψευδώνυμο. Είναι ο Αφανής Ήρωας. Έβγαλε αυτό το κομμάτι. Είναι το απολύτως καλοκαιρινό κομμάτι. Γουστάρω να ξέρετε και να λέτε ότι το ακούσατε στο Μάπε Σόου όσο το ακούτε καθόλου τη διάρκεια του καλοκαιριού, να θυμάστε ότι το ακούσατε από εδώ, από το Μάπε Σόου, εσύ και Αφανής Ήρωας.
3: Λέξεις, τόσες λέξεις.

0: Πολύ φροντίδα, ωραία ενορχήστρωση, ένα τραγούδι από καρδιάς. Αφανής ήρωας και εσύ το ακούσατε πρώτη φορά από το Mappe Show και το My Radio 104,6 στα τελευταία του. Κατερίνα Μπούκα, Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πασάς και Βασίλης.
1: Δημήτρη σου καλέ.
0: Ευχαριστώ ρε παιδιά, εντάξει δεν χρειάζεται τώρα.
1: Πώς.
0: Βασιλική Βαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Είναι εδώ και η Ντορέτα Παπαδημητρίου, η οποία ψαμουκώνει που θα λέγει και η μάνα μου.
1: Το πρωινάκι
0: τη. Το πρωινάκι τη το ωραίο.
2: Έχει κάτσει εκεί στη γωνίτσα τη, στην καρεκλούλα τη, λέει τι κουβέντε τη, τρώει το τοστά. Είναι όπω πρέπει να είναι.
0: Λέγαμε λοιπόν, γιατί δεν το έχουμε πιάσει. Θα μιλήσουμε βέβαια και θα τώρα θα βγάλουμε. Θα διαβάσουμε και τα μήνυματα των μαπών. Αλλά να μεταφέρω αυτό που λέγαμε στο διάλειμμα τώρα στα παιδιά. Στο διάλειμμα, κατά τη διάρκεια του τραγουδιού δηλαδή. Ότι ρε παιδί μου, έχουν ευθύνη, φυσικά και έχουν ευθύνη τα μίντια για του τίνος τις απόψεις βγάζουν στον αέρα. Όπως όμως έχει η ευθύνη και ο τηλεθεατής και ο ακροατής να ξέρει τι ακούει, να το κρίνει και να καταλαβαίνει αν είναι ανιστόρητο, αν είναι επικίνδυνο. Μιλούσαμε δηλαδή για την. Και δεν ξέρω και τη δική σας την άποψη. Είναι μία ένα η συζήτηση για το αν δίνουμε βήμα σε επικίνδυνες απόψεις και να αποθέτουμε, μάλλον αναποθέτοντας την ευθύνη, στον ακροατή, στον τηλεθεατή να ξέρει, να έχει διαβάσει ένα βιβλίο παραπάνω και να καταλαβαίνει ότι αυτό που ακούει είναι φασιστικό ή επικίνδυνο ή οτιδήποτε. Μιλούσα δηλαδή, όλα αυτά τα λέγαμε αφορμή την Αφροδίτη Λατινοπούλου, που κατά καιρούς τη βγάζουν σε εκπομπές. Προφανώς πουλάει και το πλάνο γιατί είναι μια όμορφη γυναίκα. Δεν ξέρω γιατί την συνεχίζουν. Γιατί αυτά που λέει είναι τις περισσότερες φορές, ας πούμε, σίγουρα είναι επικίνδυνα, αλλά σίγουρα υποτιμητικά. Ας το πω έτσι ευγενικά.
1: Υβριστικά.
0: Πολλές φορές είναι υβριστικά. Ναι, ξεκινάω με τη βάση της υποτίμησης και ότι. Τι σημαίνει υποτίμηση? Ότι κάποιος είναι καλύτερος από τον άλλον. Έτσι επειδή υπάρχει.
1: Σαν πρόθεση.
0: Ακριβώς. Ναι. Και λες τώρα. Δεν περιμένεις να ακούσεις κάτι. Και εκείνη νομίζω το τσιμπάει επίτηδες. Σας θυμίζω και το χορό στον Γιώργο Παπαδάκη. Δηλαδή ξέρει τι κάνει. Όλο αυτό είναι ένα συγκεκριμένο. Είναι ένα συγκεκριμένο βρώμενο, ναι. Και ο άλλος που τη βγάζει, δεν μπορώ να πιστέψω τώρα ότι τη βγάζει για να την εκθέσει. Τη βγάζει και αυτός γιατί κάτι του εξυπηρετεί. Σίγουρα την τηλεθέαση και την ακροαματικότητα.
1: Εννοείται.
0: Αλλά όταν λέγονται πράγματα τα οποία σε φέρουν σε δύσκολη θέση, δεν ξέρω τελικά αν ωφελούν κανέναν.
3: Πού έρχονται σε δύσκολη θέση?
0: Όταν είναι παιδί μου, εγώ ας πούμε όταν ακούω. Και δεν το λέω σουγκαρέζος τώρα, ενώ ως προσωπικά. Το λέω νομίζω ως τηλεθεατής ή ακροατής. Δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος το 2026 να ακούει επίμονα τη λέξη γύφτος, γύφτος, γύφτος, γύφτος στον αέρα και να μην φρικάρει.
3: Εγώ πιστεύω.
0: Και να τις λες, συγγνώμη τώρα, μια και να τις λένε. Μην τους λέτε γύφτος. Και λέει γύφτη είναι, γύφτη είναι, γύφτη είναι, γύφτη.
2: Ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
3: Εγώ πιστεύω όχι όλοι. Κάποιοι που την έχουν βγάλει συμφωνούν απόλυτα μαζί της και γι' αυτό τη βγάζουν
0: σε. Τη βγάζουν για να μην τα πουν αυτοί.
3: Να μην τα πουν, ας βγάλουμε τη Λατινοπούλα να το πει, να περαστεί λίγο το αφήγημα, γιατί αυτό θέλουμε.
2: Εγώ από άποψη περιεχομένου πάντως, που είναι έτσι και λίγο πιο πολύ το κομμάτι μου, θα πω ότι γενικά ό,τι προκαλεί το θυμικό είναι κερδοφόρο για ένα μέσο. Δηλαδή θα πάρω αυτό το κομμάτι, θα το βάλω στο TikTok, στο Instagram και σε αυτά. Ο σκοπός είναι για να έχεις reaction, views και αυτά. Ο κανόνας είναι προκαλέστε το θυμικό. Δεν θέλουμε λογικά πράγματα και πράγματα που μπορεί εντός εισαγωγικών να θεωρούμε αυτονόητα και σωστά. Γιατί αυτά δεν θα μπει ο άλλος στον κόπο να πει είναι τόσο εύκολα, τέλος πάντων. Ότι όταν συμφωνεί ο άλλος θα είναι.
1: Δεν θα εμπλακεί κιόλας.
0: Ή θα πει πέστα ή θα βρίσει.
2: Ναι, ενώ με τέτοια πράγματα που διχάζουν κιόλας, θα είναι πολλοί αυτοί και που θα βρίσουν την συγκεκριμένη και θα εναντιωθούν και αυτοί που θα την υποστηρίξουν και μετά και μεταξύ τους. Οπότε θα πάρεις αυτό το απόσπασμα το οποίο θα παίζει παντού. Οπότε έχεις κέρδος εσύ. Μάλιστα. Ως εκπομπή, ως μέσο, ως οτιδήποτε.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο στα. Βασίλη, δεν έχεις υπολογιστή μπροστά σου?
1: Δεν έχω, αλλά πάμε στα μηνύματα στο Viber, στο 698-104-104-6.
0: Έχει εκείνο τον καινούργιο υπολογιστή που θα τον περάσουν και στο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Έχω εκείνο.
0: Τον πάρα πολύ light.
1: Του Iron Man. Πατάω στον αέρα και μου βγάζει τα διάφορα μηνύματα τα οποία τώρα θα σας διαβάσω με τεχνική γυναικεία φωνή.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Πάμε. Ναι. Καλημέρα στο Γιάννη που μας στέλνει την καλημέρα του. Μας λέει ευχαριστούμε για την συντροφιά. Θα ήθελε να ακούσει και ένα τραγούδι το άλλο πρωί από Μάρο, μας λέει. Είναι μια νέα ανερχόμενη καλλιτέχνη.
1: Ξαδέρφη του θα είναι. Ξέρω εγώ.
2: Μπορούμε να το ψάξουμε.
0: Ψάξουμε.
2: Καλημέρα στη Σοφία που σας ακούω, μας λέει η Σοφία από το 2016. Ό,τι και να συνέβαινε, ήξερα ότι το πρωί θα σας ακούω και θα σκάσει το χιλάκι μου. Τώρα σε μια δύσκολη περίοδο πάλι είστε εδώ. Ελπίζω να είναι. Η τελευταία. Η δύσκολη περίοδος. Όπως και η εκπομπή σας. Ωραία. Αν ακούει ο Δημήτρης.
0: Έργο.
2: Όχι ο Ούγκα, άλλος. Να του πείτε ότι τον αγαπώ πολύ και ότι δεν θέλω άλλο να είμαι μακριά του. Χάλια είναι η Σοφία.
1: Αυτή είσαστε.
2: Είστε παρέα μου, σας αγαπώ πολύ. Ωραίο Ούγκα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Η Αθηνά μας στέλνει αντίπα να βάλουμε, πρέπει να τιμωρηθεί.
1: Ευχαριστούμε.
2: Η Μαρίνα, μάπες μου, μάπισα, λεωφορεία Τζου εδώ. Αύριο περιμένουμε πανηγύρι τρελό από Χατζηφραγκέτα μέχρι Καψάλη. Περιμένουμε νέα σας. Εύχομαι σύντομα να ξανασυναντηθούμε όλοι οι μάπες. Καλό καλοκαίρι. Καλημέρα στη Χριστίνα, η οποία απογοητεύτηκε και αυτή με το Μουντιάλ και στηρίζει Θανάση. Στον Μιχάλη καλημέρα. Στο Θάνο που μας στέλνει μια φωτογραφία από το Βερολίνο. Μες στα σύννεφα, παιδιά, το Βερολίνο. Πολύ συννεφιά, πολύ μουντίλα.
0: Και ζέστη και συννεφιά.
2: Δεν ξέρω τι ζέστη. Μας έστειλε μόνο το τέτοιο.
0: Θανάση, παιδιά. Ο Θανάσης είναι ο γκρινιάρης στα στρουφάκια. Ή παίζει με το κινητό του όλη την εκπομπή σήμερα. Ή ζωγραφίζει τώρα. Και πετάει ατάκες. Πουλημένο Μουντιάλ.
1: Ξεφτυλισμένο.
0: Ό,τι χειρότερο.
1: Ό,τι χειρότερο Βερολίνο.
0: Ξεφτυλισμένη Αντινοπούλου.
2: Στο μεταξύ, ανερχόμενη Μάρο είναι όντως ξαδέρφη του Γιάννη.
1: Το ξέρα. Το ξέρα.
0: Ορίστε, ορίστε.
2: Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, η οποία μας γράφει: εύχομαι να βρείτε όλη μία επαγγελματική στέγη όπου θα είστε πάλι ο εαυτός σας, με τα πάνω σας και με τα κάτω σας. Είστε άνθρωποι αληθινοί, κάτι που λείπει στις μέρες μας. Δημήτρη, είσαι ένα από τα αγαπημένα μου τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά πρόσωπα και ανέδειξες πολύ ωραία τους συναδέλφους σου, τους οποίους τους αγαπήσαμε πολύ. Καλό καλοκαίρι.
0: Εκείνη με ανέδειξα με το ταλέντο τους για την.
2: Να σε καλά, δεν κάνει τίποτα.
0: Μιλούσα, ρε, μιλούσα, μόλι. Ήταν να μην ξεκινήσεις να μιλάς εσύ.

0: Συνηθισμένο.
1: Μου τη δίνει το ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, έλα, θα σας πω ότι ένας τυρανός.
1: Να δω τη ζωγραφίζει, σε παρακαλώ.
2: Ένα τυρανόσαυρο. Ναι.
1: Έλα, αδερφάκο μου, τι ωραίο που το έκανε.
0: Ποιος είναι εκεί?
1: Μαλάκα, πολύ ωραίο, κοίτα.
0: Ζωγραφίζει ωραία ο Θανάσης.
1: Για πολύ ωραία ζωγραφίζει.
3: Καρικατούρα.
0: Εσύ είσαι αυτός.
3: Δεν ξέρω. Πόσα θέλει να.
1: Μα πες. Πολύ ωραίο. Τώρα δεν θα σου το. Χαλάλη τότε, φίλε, που ζωγράφιζε την ώρα που. Την ώρα που γκρίνιαζε.
0: Ναι, κάνει ωραία πράγματα.
3: Συγκεντρώνομαι όταν ζωγραφίζω.
1: Εντάξει.
0: Συγκεντρώνεται για να ρίχνει τα βρυσίδια του.
1: Συγκεντρώνομαι όταν ζωγραφίζω. Έλα, πάμε.
2: Ένας τυρανόσαυρος.
0: Ναι, πριν από αυτό να πω ότι έχουμε έναν μάπα εδώ, άνθρωπο, που μας λέει: παιδιά, τώρα που θα είστε άνεργοι, θέλω προσωπικό στο συνεργείο μου, στείλτε βιογραφικό.
1: Παιδιά, χαμός γίνεται στα συνεργεία. Εγώ πήρα το φανοποιό μου, τον Μιχάλη, που είναι εκεί στη Δημάρχου Χρήστου Μπέκα 36, που σας έχω πει στα Σπάτα. Και θέλω να κάνω ένα ραφινάρισμα στο αυτοκίνητο, εσύ λίγο ξέρεις, κάτι γδαρσιματάκια, κάτι αυτά, κάτι χρωματάκια, κάτι ακουμπήματα που μου έχουν κάνει, που έχω κάνει εγώ. Λίγο αυτό. Και μου λέει: δεν έχω χώρο καθόλου.
2: Ξέρεις γιατί,
1: πίζει. Φανοποιεί έπρεπε να γίνουμε. Α, και επίσης μου είχε πει σε άλλο χρόνο, συγγνώμη Βασίλη, ότι δεν έχει βοηθούς. Ότι χρειάζεται κόσμο και δεν πάει κανείς.
3: Εγώ πάω άνετα.
2: Για βοηθός δεν πάω, αλλά τώρα.
0: Θες να είσαι ο βασικός μάστορας.
2: Θα σου πω τι μπορώ να κάνω σε συνεργείο. Νομίζω πάντως ότι τώρα τα πάνε πολύ γιατί έχουμε και τις άδειες, μωρέ. Πού να τα αφήσεις το αυτοκίνητο τρεις μέρες όταν δουλεύεις.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα οπότε σου λέει είναι λίγο ευκαιρία ή πριν τις διακοπές να δούμε τι γίνεται, μην μας αφήσει εκεί που θα πάμε. Εγώ σε συνεργείο μπορώ να κάνω αυτό το ωραίο το αμερικάνικο, αν είναι και πλυντήριο, να πλένω εξωτερικά χωρίς μπλούζα και να ακουμπάω και το σώμα μου πάνω στο παρμπρίζ. Τέτοια να κάνω.
1: Αυτό δεν είναι συνεργείο, πηγαίνει, αυτό είναι κάτι σε τσοντάδι.
2: Όχι, στην Αμερική τα κάνουν αυτά. Δηλαδή, άμα θέλουν τα λυκειόπεδα τα εκεί, τα ντόπια, να μαζέψουν λεφτά για καμία εκδρομή και τέτοια, δεν πουλάνε ημερολόγια που κάνουμε εμείς εδώ αυτές τις βλακίες. Γεια σας και ενοχλούμε τον κόσμο στις καφετέριες. Περνάς εσύ με το αυτοκίνητο, είναι το Κατερινάκι σου εκεί, με το μαγιό, είμαι εγώ εκεί, περνάει η Ντορέτα, με το μαγιό και εγώ, λάστιχο αυτό, αφρός. Θα αφήσεις $5.
0: Με μένα έκανε μια περίεργη γκριμάτσα όταν είπες ότι.
2: Προτιμάει να το πλύνω εγώ. Δεν πειράζει. Τι σε νοιάζει εσένα? Εμείς τα ντόλαρ θέλουμε.
1: Δεν θέλω να γυμνή και μαγιώθη. Τι θέλω,
2: γυμνή, συνεσταλμένη τι
1: και. Ούτε μου αρέσουν αυτά τα αλληλέγγυα που κάνει. Θέλω να γίνει μια κοπέλα.
0: Για έτσι. Σπίτι.
1: Εντάξει, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη γιατί δεν σημαίνει για σπίτι. Αλλά αυτό θες.
2: Αυτό θες κατά βάθος.
1: Θέλω να ισιώσει και να την αφήσω στον ίσιο δρόμο.
0: Καλέ, πάρα πολύ ίσια είμαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
3: Καλή μια χαρά είναι πραγματικά.
1: Όχι.
0: Έχω έγκριση Θανάση. Να ξέρετε ότι ένα σκελετός, θα το πω εγώ τώρα.
2: Ναι, ο τυρανός.
1: Έχεις έγκριση Θανάση και θέλετε να κάνετε να παίξετε τρίλιζα. Τρίλιζα, γι' αυτό έχεις έγκριση Θανάση.
0: Φαντάζεσαι μετά να αρχίζει να με κράζει μόλις πάρει αυτό που θέλει. Δεν πιστεύω. Ένα σκελετός τυρανόσαυρου Ρεξ με το προσωνύμιο Γκάς πουλήθηκε έναντι του ποσού των 50,1 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία. Δεν είναι φοβερό? Γιατί? Ολόκληρο σκελετός τυρανόσαυρου. Γιατί μπορούνε. Το πήραν, το πούλησαν ένας οίκος δημοπρασιών και κάποιος, ο οποίος ήθελε να παραμείνει ανώνυμος, τον αγόρασε. Πρόκειται για έναν από τους πιο ολοκληρωμένους σκελετούς T-Rex στον κόσμο, με 183 πολυθωμένα οστά. Ανακαλύφθηκε το 2021 σε ένα ράντσο στη Νότια Ντακότα.
2: Δεν έπρεπε αυτό τώρα να το έχει κάποιο μουσείο, να το αγοράσει. Δεν ξέρω πώς διακινούνται έτσι αυτά τα πράγματα. Ποιος ξέρει στα κόκαλα του τυρανόσαυρου τι θα κάνει αυτός ο κύριος και πού θα τα βάλει και πού θα τα τοποθετήσει και πώς θα το στήσει μέσα στο σπίτι.
1: Γιατί τόσο αρχαία και τόσο αμφορείς. Ξεχάσατε τις συλλογές που είχαν μέσα στα σπίτια να πούν και ξαφνικά βγήκανε και τα κάνανε μουσεία.
0: Αυτά τα χώνει σε
1: γονίτσες. Άσε, Βασίλη, γελάς, αλλά μη γελάς.
0: Έτσι είναι. Τα χώνει όμως σε γονίτσες και αποθηκούλες. Τον τυρανόσαυρο πού θα τον βάλεις?
2: Έχει μεγάλη αποθήκη πίσω αυλή αυτός. Μπορεί να το στήσει.
3: Αυτός πήγε να το αγοράσει, έχει και να το στήσει επίσης.
2: Ναι, ναι, έχει να το
1: στήσει. Ερώτηση λοιπόν τώρα να το επιστρέψω.
3: Τόσοι πίνακες που έχουν χαθεί, λέει τα 100 χαμένα έργα της κλασικής περίοδου, λέει έχουν χαθεί 150 χρόνια. Πού έχουν χαθεί?
0: Πού βρίσκονται?
3: Να ανοίξουμε μερικά σπίτια, να δούμε αν είναι μέσα.
2: Ποιος τα ψάχνει και δεν τα βρίσκει, ας πούμε.
3: Ναι, αλλά πραγματικά. Αυτά που χάθηκαν από το Λούβρο τώρα που τα κλέψαν, τι είναι, τα ξεχάσαμε την υπόθεση. Πού πήγανε? Κοπήκανε, λέει, τα διαμάντια. Καλά.
1: Δεν μπορώ να μεταφράσω. Δεν κάνει καφενέ, κανονικό. Με πόδι στο άλλο πόδι.
2: Και παντόφλα. Πάντως έχω στο Λούβρο.
1: Ντορέτα, θέλω και εσύ να ακούσεις αυτό που έλεγα το πρωί και να κλείσουμε με αυτό. Ότι έχει έρθει λοιπόν μια πολυεθνική εταιρεία, τη γνωρίζετε όλοι, εμείς που ασχολούμαστε με το χώρο δηλαδή. Δεν χρειάζεται τώρα να πούμε το όνομα, όχι γιατί για να μην την εκθέσουμε, δεν το ξέρω. Μάλλον το ξέρω, αλλά δεν θα βοηθήσει τη συζήτηση. Και παίρνει, αγοράζει τα δικαιώματα της δισκοθήκης καλλιτεχνών, δημιουργών και δισκογραφικών εταιριών.

0: τα τραγούδια τα παλιά δηλαδή, τα δικαιώματα. Έκανε πρόταση σε έναν από τους τρεις μεγάλους δημιουργούς που έχουμε για 8 εκατομμύρια να αγοράσει τα δικαιώματα των τραγουδιών του. Αυτός είπε όχι, γιατί η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη του συγκεκριμένου, δισκοθήκη για την ακρίβεια να το πω έτσι, κοστίζει τα δικαιώματα 300 εκατομμύρια. Γιατί σου λέει να τα δώσω με 8. 300 εκατομμύρια δε, επειδή το έψαξα λίγο, γιατί όταν το είπα παραξένεψε και το Θανάση και εμένα που το έλεγα, δίκαια τον παραξένεψε δηλαδή, είναι γιατί οι Θανάση αυτά κάθε φορά που ακούγονται πρέπει, και όταν υπήρχε επί σου λέει, μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά.
1: Ναι, είναι σε ένα live,
0: πολλά
1: σε
0: λεφτά.
2: Μήπως απολογίσω αυτά τα 300 εκατομμύρια και κάποια χρόνια τα οποία θα
0: ναι.
2: υπάρχουν. Δηλαδή σου λέει για τα επόμενα 20 χρόνια θα βγάλουμε τόσα.
0: Τόσα. Ναι, ναι. Ή μπορεί και να κοστίζει με βάση το τι έχουμε βγάλει.
2: Μα όταν πουλάς μια εταιρεία, είναι κανόνας ότι πουλάς την απόδοσή της. Δεν πουλάς το.
0: Είναι υπεραξία της.
2: Αυτό.
0: Ναι.
2: Λες, παιδί μου, εγώ έβγαλα φέτος 2 εκατομμύρια. Σε 20 χρόνια θα έχω βγάλει 50. Άρα θα σου την πουλήσω 60.
1: Έχει αέρα αυτό.
0: Κοίτα να δεις ένα επάγγελμα που δεν το πιάνε το μάτι σου. Γράφεις τραγούδια, βέβαια πρέπει να γίνουν επιτυχίες.
1: Πώς δεν το πιάνε το μάτι σου, δηλαδή, και τι είναι να πεις να γίνω εγώ τώρα και γίνεσαι.
0: Εκείνη την ώρα δηλαδή τα πουλάς τα τραγούδια, τα έχεις. Αλλά ότι αυτά τα τραγούδια έτσι και τα ακούμε ξανά και ξανά και ξανά και είναι παρακαταθήκη. Και παίρνει λεφτά ο άλλος για πάντα, σου λέει είναι και 80, μέχρι και 80 χρόνια μετά το θάνατό του οι συγγενείς του.
2: Ναι, αφού σκοτώνονται μετά. Όταν πεθαίνει κάποιος, σκοτώνονται μετά. Ποιος θα πάρει τα δικαιώματα? Όσο ο Μάικλ Τζάκσον λέει, όσο αντιπαθείς και να είναι πλέον, έχει πεθάνει και σου βγάζει γύρω στα 100 εκατομμύρια, 40 εκατομμύρια το χρόνο. Τα παίρνουν όλα αυτά.
0: Μα και ο Έλγης σου λέει, ξελάσπωσε όταν πέθανε. Τότε βγήκαν τα δικαιώματα. Αλλά...
2: Μα γι' αυτό το λόγο δεν βγήκε η έκφραση ο καλλιτέχνης δικαιώνεται με τα θάνατο. Ό,τι και καλά, τότε βγάζουν τα χρήματά του.
0: Νομίζω ότι δεν είναι έτσι, αλλά εντάξει.
2: Κάπως έτσι.
0: Θα το ακούσω. Ο νεκρός δεν δικαίωται.
2: Αλλά αυτό που λένε για τους καλλιτέχνες.
0: Αναγνωρίζεται.
2: Αναγνωρίζουμε τα θάνατα.
3: Αυτό νομίζω ότι το λένε και λίγο η παρηγοριά όταν είναι ζωντανή και δεν.
0: Παρηγοριά στον άρρωστο.
3: Ναι.
0: Επίσης λένε ότι αλίμονο σε εμάς που μείναμε. Αυτοί που...
3: Και σε αυτούς που δεν αγάπησαν αλίμονο.
0: Πάρα πολύ.
2: Άλλο δημιουργούσε το αποθηκάκι του 50 χρόνια, πεθαίνει και τα μετά τα παιδιά του.
0: Δηλαδή, α πούμε, η βιβλιοθήκη του Φίβου, α πούμε, ή του Θεοφάνου.
1: Ναι, σοβαρές βιβλιοθήκες.
0: Πολλά λεφτά τώρα μιλάμε.
2: Το θέμα είναι ποιο θέλει να αγοράσει ελληνική μουσική.
1: Έλληνες. Είναι
2: το πρόβλημα.
0: Αυτοί γιατί που λένε παιδί, δεν τους νοιάζουν οι ελληνικοί. Τα έσοδα στην Ελλάδα θα πουλάει πάντα. Δεν θα ακούς πάντα φεγγάρι μου να ψάξεις να το βρεις.
1: Δεν επενδύουν, ας πούμε, για να τα αναπτύξουν, να βγάλουν και άλλα τόσα. Για να βγάλουν από αυτό.
0: Αυτά τα λεφτά παίρνουν. Το τραγούδι αυτό.
2: Είναι μικρή αγορά. Αυτό λέω, ρε παιδί μου. Αυτό σκέφτομαι εγώ.
0: Εντάξει, ναι, σκέφτεσαι μικρή
3: αγορά. Μπορούμε, μια και αναφέρθηκε, μετά να βάλουμε το φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να το αφιερώσω στο μισθό μου από Σεπτέμβρη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, να αφήσουμε λοιπόν με αυτό το τραγούδι.
3: Ωραία. Να διαβάσω κανένα μήνυμα μέχρι να το
1: βάλουμε. Όχι, να βάλουμε και την κόκκινη γραμμή και να το αφιερώσουμε στα δάνειά μας από Σεπτέμβρη.
2: Έχει βάλει τα 72 δόση, είπε και ο Ανδρουλάκης θα το πάει 120 σαν χαλά.
3: Και ένα σπίτι καίγεται, να το αφιερώσουμε, καταλάβατε.
0: Έχει πάρει φωτιά σήμερα η μπούκα.
1: Ναι, είναι season 5.
2: Επήγε ψυχολόγο εχθές.
3: Όχι, προχθές.
2: Προχθές.
3: Δεν θυμήθηκα όμως, πήγα γυμναστηριάκι μου.
2: Ξέσπασε.
0: Κατερίνα, μου χεστήκαμε με το προγραμματάκι σου το χθεσινό.
3: Να διαβάσω κανένα μήνυμα από τους μάπες.
1: Πήγα γυμναστηριάκι μου.
2: Φύγαμε.
0: Έλα, διάβασα. Άντε.
3: Ωραία. Καλημέρα στον Κώστα.
0: Φύγε, Θανάση, φύγε. Σε βλέπω, έχεις αγαναχτίσει. Δεν είσαι σε φάση. Φύγε, γιατί με κουμένουμε.
1: Έλα, ρε παιδιά.
0: Με ζορίζεις και εμένα.
2: Έχουμε ακόμα 4 λεπτά.
0: Ναι, αλλά φύγε. Γιατί σου δίνω άδεια εγώ.
2: Όχι, ρε.
0: Αφού δεν μπορείς τώρα, σέρνεσαι και σέρνεις και εμάς. Μα δεν μπορώ να σε έχω δίπλα μου και να νιώθω ότι θες να φύγεις.
2: Τι έχεις πάθει τώρα που είσαι.
0: Θες να φύγεις τώρα και με ζορίζεις.
2: Εγώ περιμένω.
0: Πες θέλω να κάτσω πολύ.
2: Θέλω να κάτσω πολύ.
3: Η Χρυσούλα μου ας λέει.
0: Έχεις γίνει ο βασάλος του ραδιοφώνου σήμερα. Έλα.
2: Παναγία μου, τράβα.
0: Έλα.
3: Η Χρυσούλα μας λέει. Σας ευχαριστώ, μου κάνατε πολύ πολύ καλή παρέα.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Ναι, Χρυσούλα.
3: Καλό καλοκαίρι σε όλους, να περάσετε υπέροχα. Θα σας ψάξουμε από Σεπτέμβριο.
0: Εμείς θα σας ψάξουμε.
3: Φεγγάρι μου να ψάξει να τον βρει.
1: Ψάξε μας, Χρυσούλα.
0: Πάτε, τελείωσε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Μπούκα και τον Ρέτα Παπαδημητρίου με την εκπομπή τη. Τώρα θες να μιλήσει.
2: Δώσε χαιρετίσματα στην Κύπρο που μας ακούνε.
1: Στην Κύπρο.
2: Μας ακούνε Κύπρο, θα δώσει χαιρετίσματα.
0: Καλημέρα στην Κύπρο. Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του και την αδειοσκηνοθεσία Θανάση Πασά Βασίλη Βλάχο Κατερίνα Μπούκα.
1: Δημήτρη Σουκα.
0: Θα πούμε πρώτα Θεός αύριο για την τελευταία εκπομπή του Muppet Show μετά από 19 χρόνια. Μέχρι τότε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Καλημέρα!

0: Καλημέρα. Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 5η, 16 Ιουλίου και είμαστε 2 λεπτά μετά τις 9. Οι κάτοικοι της Κυψέλης καταγγέλουν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες λόγω των εργασιών για τη γραμμή 4 του μετρό. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες και αν υπάρχει κίνδυνος από τις εργασίες του μετρό στην Κυψέλη. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο νεοεκλεγής γραμματέας Ιωάννης Αμανατίδης. Μέχρι τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου θα υπάρχει δυνατότητα για υποβολή μηχανογραφικού από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Αστρολογικά, σε ευχάριστη ημέρα για τα ερωτικά τους βρίσκονται οι Κρύοι. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια αναμένεται η σημερινή ημέρα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
2: Ο 104,6 My Radio, το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου σε προσκαλούν στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Ζήσε τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια σε μια ξέχαστη βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
4: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: Καλημέρα σας. Εδώ είμαστε και εμείς στον My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο. Καθημερινά μέχρι τις 31 Ιουλίου 9 με 11 μαζί με τον υπεργαλαξιακό εχολήπτη Γιώργο.
1: Καλημέρα, Ντορέτα.
0: Κάθε μέρα που θα περνάει θα είναι όλο και πιο ευσυγκίνητη αυτή η αναφορά.
1: Θα φτάσουν αυτές οι μέρες.
0: Θα φτάσουν αυτές οι μέρες. Έρχονται να είναι εδώ. Λοιπόν, τι μου κάνετε, τι να κάνετε κι εσείς. Ματσάρα χθες.
1: Ματσάρα.
0: Έλα, τρομερή ματσάρα. Ναι, και να σου πω και κάτι. Εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να μην θέλει κάποιος σε έναν αγώνα Αγγλία-Αργεντινή να κερδίσει Αργεντινή. Γιατί να μην θέλει. Είναι κάποια αντιμεσική. Δεν θέλουν το Μέση για κάποιο λόγο. Υπάρχει όλη αυτή η κόντρα. Ποιος είναι καλύτερος από ποδοσφαιριστής στον κόσμο, ο Μέση ή ο Ρονάλντο. Και όταν είναι ο Μέση, δεν τον θέλουν καθόλου. Δηλαδή δεν το πιάνω. Έχουμε έναν υπερποδοσφαιριστή. Εγώ τον έβλεπα εχθές και τον παρατηρούσα. Ο τύπος που είναι και πιο μεγάλος σε ηλικία, δεν είναι. Υπάρχει μεγαλύτερος σε ηλικία στην ομάδα της Αργεντινής αυτή τη στιγμή. Να παίζει μέσα ενώ, όχι να κάθεται στον πάγκο να μας κοιτάει.
1: Νομίζω 39 δεν είναι κανείς.
0: Λοιπόν, ο τύπος έτρεχε. Δηλαδή η φυσική του κατάσταση και το πόσο κουραζόταν ή δεν κουραζόταν και η εκρηκτικότητά του. Και δεν συζητάω για το ταλέντο του στην μπάλα, την τεχνική. Ο τύπος ήταν, δηλαδή, δεν γίνεται να μην εκτιμάς ένα τέτοιο αθλητή. Όποιον και το Ρονάλντο να είναι ο καλύτερος και να λες το Ρονάλντο, μάλιστα το δέχομαι ο καθένας. Δεν γίνεται να μην εκτιμάς τον Μέση, ρε φίλε. Δηλαδή, είσαι κομπλεξικός. Είσαι κομπλεξικός, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά εσύ που κάθεσαι στον καναπέ σου και τον βρίζεις το Μέση και λες. Ξέρεις, ας πούμε, την μπάλα, πούμε, τι είναι. Έχεις την μπάλα στρογγυλή. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Εγώ χάρηκα που κέρδισε η Αργεντινή. Την Αργεντινή ήθελα να κερδίσει την τελική.
1: Μην γίνεσαι επιθετική.
0: Δεν γίνομαι επιθετική. Απλά ξέρεις κάτι. Εγώ θέλω να κερδίσει η Αργεντινή, αλλά δεν λέω, ας πούμε, για τον. Πώς το λένε αυτόν τον πολύ καλό τον παίκτη της Αγγλίας.
1: Τον Χάρι Κέιν.
0: Χάρι Κέιν. Σαν τον Τιφώνα. Όχι, έναν άλλον.
1: Τον Μπέλιγχαμ.
0: Αυτόν.
1: Ναι.
0: Δεν λέω γι' αυτό ότι άχρηστες. Λέω ότι ωραίοι καλοί παίκτες όλοι. Θέλω να κερδίσει η Αργεντινή. Τελεία. Μου βρίζετε τώρα τον άνθρωπο.
1: Μου βρίζει το παιδί.
0: Τον υπερποδοσφαιριστή. Πραγματικά. Είναι λέει κοντός, γι' αυτό τρέχει γρήγορα. Άντε ρε, αλήθεια. Για να δούμε κι άλλοι σε αυτό το ύψος. Τρέχουν το ίδιο τόσο εύκολα. Λοιπόν, Αργεντινή-Ισπανία. Κυριακή το βράδυ στις 10. Αυτό θα είναι ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ και. Θα είμαστε εκεί για να τον απολαύσουμε. Θα σας πω στην πορεία που μπορούμε να είμαστε και όλοι μαζί να τον απολαύσουμε. Προς το παρόν θα πάω σε μουσική με.
1: Έλικο Κίνου. Τι σου χρωστάω.
0: Τι σου χρωστάω, αγόρι μου, γιατί τώρα είμαστε σε φάση εκαθάρισης. Πες μας λίγο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Συνεχίζεται ο... Α, κάτι έχω κάνει το μικρόφωνο, Είναι αυτό το πράγμα, αυτή η μπάλα. Δεν βολεύει, ρε φίλε. Τι μας νοιάζει εμάς, βέβαια. Λοιπόν, συνεχίζει ο διαγωνισμός μας στο Instagram για άλλη μία μέρα. Μέχρι αύριο, 17, θα γίνει η κλήρωση για το μονόπετρο. Αυτό του Πογονάτου. Αυτό το καταπληκτικό το μονόπετρο 18 καρατίων από λευκό χρυσό με lab grown diamond. Ψάξτε λίγο να μάθετε για τα διαμάντια στο ίντερνετ, να καταλάβετε τι εννοούμε lab grown diamond. Μιλάμε για πολύ καλή ποιότητα διαμαντιού από Πογονάτος Jewelry, που βρίσκεται και στην Γλυφάδα το κατάστημα. Αν θέλετε να πάτε και να δείτε όλα τα υπέροχα κοσμήματα που θα βρείτε εκεί. Παρ' όλα αυτά, μπείτε στο Instagram τη σελίδα του MyRadio, MyRadio 104.6FM. Μία λέξη. Δείτε το post, το σχετικό και κάντε το like. Κάντε follow τη σελίδα του MyRadio. Κάντε follow το Πογονάτος Jewelry. Κάντε και tag δύο φίλους και έτσι μπαίνετε στο διαγωνισμό. Αύριο θα κάνουμε την κλήρωση. Θα ανεβάσουμε σε story στο Instagram, στη σελίδα του σταθμού, τον νικητή και θα κερδίσετε αυτό το μονόπετρο. Θέλετε να παντρευτείτε? Θα έχετε μονόπετρο έτοιμο. Δεν θέλετε να παντρευτείτε? Πάρτε το μονόπετρο, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να θέλετε και να μην έχετε και έτοιμο ένα μονόπετρο. Μπορεί να σας δώσει και ένα κίνητρο παραπάνω. Γιατί πολλοί θέλουν να παντρευτούν τη σύντροφό τους, αλλά σκέφτονται, ρε γαμώτο, δεν έχω λεφτά. Πώς θα τις πάρω το δαχτυλίδι, τι να... Να, θα έχετε τη λύση. Οπότε δεν θα λειτουργεί αυτό σαν εμπόδιο. Οπότε δεν θα έχετε άλλη δικαιολογία αν αυτή χρησιμοποιείτε. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Μετά το break θα σας πω κάτι που άκουσα σε ένα βίντεο που πήγε ένας κύριος καλεσμένος και μίλησε για το γάμο. Και πώς καταλαβαίνουμε, επειδή πότε πρέπει να παντρευτούμε. Κατάλαβες. Και είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο που θα σας το πω μετά το break.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω... Δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
5: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
9: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Εδώ είμαστε, MyRate, το 104,6. Μιλάμε για ένα βίντεο εδώ πέρα που βλέπουμε στα social media που έχει γίνει viral με έναν τύπο στη Ρωσία, ο οποίος είναι έξω στο δρόμο μαζί με τη γυναίκα του και το παιδί του. Το παιδί του στο Μάρσι από πάνω του και αυτός χτυπάει τη γυναίκα του στο δρόμο. Της δίνει κάτι σκαμπίλια, την κλωτσάει, έτσι της μιλάει πάρα πολύ από κοντά και με πάρα πολύ, χωρίς να φωνάζει όμως, δεν φαίνεται ότι φωνάζει. Της μιλάει όμως με έναν τρόπο που από το βίντεο καταλαβαίνουμε, που είναι τραβηγμένο και από μια ψηλοαπόσταση, ότι είναι φουλ επικίνδυνος έτσι όπως της μιλάει, και ταυτόχρονα τη χτυπάει. Και ταυτόχρονα ο κόσμος περνάει, δεν κάνει κανείς τίποτα και υπάρχει και ένας ο οποίος τραβάει και αυτό το βίντεο, έτσι. Και δεν κάνει τίποτα άλλο, απλά τραβάει το βίντεο. Και βλέπουμε αυτό το θέμα με το μωράκι στο Μάρσιπο να το έχει ο κύριος αυτός. Κύριος, καλά λέμε τώρα. Και ψάχνοντας λίγο, γιατί είναι στη Ρωσία αυτό και από κάτω βλέπουμε κάτι κόμματα, ότι στη Ρωσία δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για την κακοποίηση των γυναικών κτλ. Βλέπουμε ότι όντως εκεί.
1: Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ναι, η κακοποίηση των γυναικών είναι τύπου ένα πρόστιμο, κάτι πληρώνει κάποιος, και αν έχει σωματική βλάβη.
1: Διοικητικό πρόστιμο,
0: κάποιος. Ναι, και δεν τρέχει και κάστανο. Αλλά άντε πες και είναι έτσι στη Ρωσία. Τι να σχολιάσουμε εκεί. Εσύ ως άνθρωπος βλέπεις αυτό μπροστά σου και δεν πας να πεις, ρε φίλε, τι κάνεις εδώ, ας πούμε, τι γίνεται. Και το πολύ πολύ να σου πούνε άντε μην πω και εσύ, και άντε και αυτό, και να. Οκ, μπορεί να μην πετύχεις και τίποτα, αλλά δεν θα πας να σταματήσεις κάτι να μιλήσεις και να πεις. Που είναι αυτός ο μην πω, μη βρίσω πρωί-πρωί στο ραδιόφωνο. Και το κάνει αυτό στη γυναίκα του, που κάθεται αμήλυτη η γυναίκα του. Φαντάσου τι έχει ζήσει αυτή τη γυναίκα μέσα στο σπίτι, άμα τα ζει αυτά στο δρόμο. Και απλά τον κοιτάει και δεν μιλάει. Γιατί φαντάζομαι ότι ξέρετε, άμα μιλήσει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει εκεί, έτσι. Και δεν κάνει κανείς τίποτα. Φίλε, μπορεί να πάθω σοβαρό θέμα αυτή τη στιγμή. Και έχει και το μωρό μπροστά, ο Μιμπό, στο Μάρσιπο. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, και εφόσον στη Ρωσία δεν υπάρχει πλαίσιο και δεν ξέρω τι κάνουν με την νομοθεσία και την κακοποίηση εκεί, το καλύτερο μπορεί να κάνει για αυτό τον Μιμπό είναι να τον κάνει ξεφτύλα, ας πούμε, παγκοσμίως, γιατί αυτό το βίντεο έχει γίνει viral και παίζεται παντού. Με αυτή την έννοια μόνο.
1: Επίσης, λέει ότι αν αποφασίσει να επέμβει,
0: ναι,
1: στη Ρωσία,
0: ναι,
1: θα έχει σοβαρές συνέπειες.
0: Εσύ θα έχει συνέπειε, ναι, που πα, ναι, να σταματήσει τον άλλον που βαράει, ναι, τη γυναίκα, ναι, ναι, του στον δρόμο.
1: Έχει πολλού νομικού κινδύνου.
0: Ωραία. Έλα, παιδιά. Εντάξει, έλα. Τι άλλο, μουσική, τι.
1: Θα βάλω μια Κατερίνα Λιόλι.
0: Οπωσδήποτε.
1: Ένα λογαριασμό.
0: Οπωσδήποτε, γιατί εδώ πέρα θα τρελαθούμε. Και είμαστε και λίγο πριν το τέλο, κάνει και ζέστη, δεν υπάρχει λόγο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε τελειώσει με την πρώτη μας ώρα σχεδόν, που σημαίνει η Κατερίνα μας, η μπούκα μας, είναι πανέτοιμη να μας πει την ατζέντα. Το ξέρεις ότι στη 31 Ιουλίου θα πρέπει να μας πεις την ατζέντα για...
1: Τον Αύγουστο.
0: Για το εξάμηνο.
1: Για το χρόνο.
0: Γενικά, του χρόνου την ατζέντα.
1: Τις μελλοντικές συναυλίες, ναι.
0: Όλα, όλα.
1: Όπου φύγει, φύγει θα
0: πλάνο υπάρχει για όλη τη χρονιά.
1: Υπάρχει πλάνο. Ακούω. Ακούω, υπάρχει πλάνο.
0: Έτσι μπορεί. Λέμε καμιά, μην πω, να περνάει και η ώρα. Πάμε να ακούσουμε την ατζέντα.
2: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
1: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Πέμπτη στα ημερολόγια. Που τι σημαίνει Πέμπτη? Νέες ταινίες του κινηματογράφου. Από σήμερα, λοιπόν, η πολυσυζητημένη νέα ταινία του Christopher Nolan στα σινεμά, η οποία μεταφέρει την Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη, έχοντας πραγματοποιήσει γυρίσματα σε όλον τον κόσμο. Το cast περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και Charlize Theron. Συνεχίζουμε με TJ Βοσκό, μια ταινία με πρωταγωνιστή τον 15χρονο Αχμέτ, που ζει με τον μικρότερο αδερφό του και τον πατέρα του σε ένα μικρό χωριό των Βαλκανίων. Σε εξέλιξη βρίσκεται στο μεταξύ και το Athens Open Air Film Festival 2026. Απόψε Πέμπτη βλέπουμε την ταινία Diva του Ζαν Ζαξ Μπενέξ στο υπερυψωμένο αίθριο στο Ας Αρσακίου στις 9.30 με ελεύθερη είσοδο. Αύριο Παρασκευή έχουμε το Vals των Ονείρων, ένα μουσικό αφιέρωμα στα τραγούδια του Άλκη Αλκαίου, στο Κυποθέατρο Παπάγου στις 9 η ώρα, στην ερμηνεία η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάννα Κατσιμίχα. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
0: My 104,6 My Radio.

0: Με την υποστήριξη του πάμεστοίχημα.gr. Να είσαι εκεί.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6 και δεν ξέρω αν είδατε το καινούριο, τη διαφήμιση για την καινούργια ταινία του Spider-Man που βγαίνει στα σινεμά 29 Ιουλίου, mm-hmm. όπου στη διαφήμιση αυτή πρωταγωνιστεί ο Μέση και είναι ο Tom Holland που κάθεται και καλά ως Tom Holland σε ένα καφέ και ξαφνικά ανοίγει πόρτα και μπαίνει μέσα ο Μέση. Και ο Tom Holland είναι σε φάση, είσαι ο Μέση, δεν το πιστεύω. Και κάνει ο Μέση, ναι, σύ, σύ, και ξέρει καλά, σαστισμένος. Και του λέει, του δείχνει το κινητό του ο Μέση και λέει, ψάχνω να βρω τον Spider-Man, λέει ο Μέση. Και ένα τος, τι, φεύγει ο Tom Holland, γυρνάει ο Spider-Man και τον παίρνει τον Μέση και αρχίζουν και πετάνε γύρω γύρω στους ουρανοξύστες και στα τέτοια και ο Μέση είναι σε φάση, έντρομος και τα λοιπά, και έτσι με αυτόν τον τρόπο προωθούν την καινούργια ταινία του Spider-Man. Νομίζω ότι είναι λίγο της μόδας να μπαίνουν αθλητές για να προωθούν τις ταινίες. Τώρα πρόσφατα δεν είχαμε δει τον Γιάννη σε ένα αντίστοιχο. Ποια ταινία διαφήμιζε ότε το Κούμπο?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Που είχαν κάνει ένα τρέιλεράκι μαζί για αυτή την ταινία. Τώρα πριν από ούτε ένα μήνα το βλέπαμε. Που είχε μπει ο Γιάννης ότε το Κούμπο στη διαφήμιση για αυτή την ταινία. Για κάνε λίγο τα γρήγορά σου, τα headquarters σου. Ποια ταινία ήτανε?
1: Έλατε.
0: Θα τη βρεις. Μέχρι να τη βρεις, εγώ να πω ότι επειδή βγαίνει και η Οδύσσεια σήμερα, που πάρα πολλούς λόγους έχει γίνει για αυτή την ταινία, κοίταξε να δεις, προκειμένου να έχουμε και μια εικόνα, θα πάμε να τη δούμε αυτή την ταινία. Μπήκα και έκλεισα δηλαδή εισιτήριο που βρήκα, για να πω την αλήθεια μου, σε 2 εβδομάδες από σήμερα. Sold out όλες οι αίθουσες. Full. Έχει μείνει τύπου οι πρώτες σειρές σκηνές που θα πρέπει να πάθεις, ας πούμε, πλευρίτη για να δεις την ταινία. Οπότε σε 2 εβδομάδες θα πάω να τη δω για να έχω μια εικόνα. Είμαι λίγο ξενερωμένη, να πω την αλήθεια. Αλλιώς ήμουνα πριν ένα χρόνο που είχαμε μάθει ότι θα γίνει αυτή η ταινία και έχουν έρθει για γυρίσματα κτλ. Και αλλιώς είμαι τώρα. Για διάφορους λόγους. Κυρίως όμως για το ότι έχει αποκλειστεί η Ελλάδα από αυτό το project. Δηλαδή, εμένα πιο πολύ απ' όλα αυτό με έχει ενοχλήσει. Αυτό που θεωρώ ότι θα έπρεπε οπωσδήποτε να παίζουν Έλληνες ηθοποιοί σε αυτή την ταινία. Κάποιους ρόλους, κάποιοι, όχι. Κάποιοι. Και επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχουν έρθει στην Ελλάδα ως μέρος του tour, του promo tour αυτής της ταινίας. Θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου, must 100% να έρθουν στην Ελλάδα αυτοί οι άνθρωποι. Για ποιο λόγο δεν έρχονται?
1: Μεγάλη συζήτηση.
0: Πολύ μεγάλη. Πολύ αλλά μεγάλη. Αυτό με έχει ξενερώσει εμένα προσωπικά. Παρ' όλα αυτά, για να έχω μια άποψη και να ξέρω τι λέω, θα πάω να δω την ταινία και μετά θα σας τα πω από τα social media μου πια.
1: Ο Γιάννης στα Minions.
0: Στα Minions.
1: Ναι.
0: Μα τον είχατε.
1: Στην τελευταία.
0: Μα ναι. Και τώρα ο Μέση σε αυτό, το Spider-Man. Και Spider-Man θα πάμε να δούμε. Λοιπόν, προς το παρόν μουσική. Μουσική. Εδώ έχουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη. Αυτό το υπέροχο, καλοκαιρινό, χαρούμενο τραγουδάκι για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο My Radio 104,6 μέχρι τις 11.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργειας.

0: Σάκης Ρουβάς, λίγο πιο παλιός από το παρελθόν. Είδα πάλι το Σάκη, πήγε στο Άλσος να τραγουδήσει, σκίστηκε το παντελόνι του. Αυτός ο άνθρωπος με τρελαίνει το πώς, τι, το πώς έχει την ίδια ενέργεια, ρε φίλε. Δεν πάει να περνάνε τα χρόνια, να. Πηγαίνει και τα δίνει όλα.
1: Ναι, είναι πάντα, είναι 1100.
0: Δηλαδή, αν υπήρχε άνθρωπος για να προσωποποιήσει τη φράση «την υδρώνω τη φανέλα», είναι ο Ρουβάς.
1: Την παραϊδρώνει.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή το πόσο. Δεν θα κάνει τίποτα μισακό. Τίποτα. Θα πάει all the way. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μυστικά της μεγάλης του επιτυχίας όλα αυτά τα χρόνια. Το γεγονός ότι δεν κάνει μισή έκπτωση στο τι θα δώσει στον κόσμο. Θα τα δώσει όλα, ρε φίλε. Γι' αυτό σκίζονται τα ρούχα του. Γιατί δεν αντέχει το ύφασμα όλο αυτό το πα. Και στο γόνατο τύπου. Μην φανταστείτε, παπά.
1: Ναι.
0: Ξέρεις. Πού να αντέξει, καλέ. Ποιο ύφασμα να αντέξει. Δεν αντέξει.
1: Ποιο ύφασμα να αντέξει.
0: Δεν υπάρχει. Δεν έχει δημιουργηθεί αυτό το ύφασμα ακόμα. Πάμε σε ένα break εμείς εδώ. Έλα, πάμε.
2: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Sound.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Hello, στο νέο τεύχος, Σίλια Κρυθαριώτη. Κατακτά τη γαλλική υψηλή ραπτική. Η εκθαμβωτική εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπες στο σόου στο Παρίσι. Πρόσωπα, Τόλης Παπαδημητρίου, Μαρία Κίτσου, Πρίγκιπας Βίλιαμ, Πρίγκιπισσα Γκέιτ. Μουντιάλ 2026. Οι πιο γοητευτικοί ποδοσφαιριστές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο δεν λογώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Radio 104,6 και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Μπες λοιπόν στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σου φτάνει αυτό, μπορείς να πάρεις μέρος στους διαγωνισμούς που τρέχουν εκεί και να κερδίσεις προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις όλα από κοντά. Μέσα από το energyoutloud.gr, η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις, στηρίζει τον πολιτισμό, τη μουσική, τον αθλητισμό. Και όταν λέμε στηρίζει, πάμε από Eject Festival μέχρι River Party. Στον Εστόριο, στην Καστοριά, το ξέρεις Γιώργο, το River Party. Χαμός
1: ναι, ναι.
0: κάθε χρόνο. Όλα αυτά powered by ΔΕΗ. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα τουρνουά 3x3 Street Basketball. Τα πάντα, όλα αυτά θα τα βρείτε μέσα σε αυτό το site. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε δεξιά και αριστερά σε ξεχωριστά πράγματα για ξεχωριστό event που θέλετε να πάτε. Μπαίνετε στο energyoutloud.gr. Η ΔΕΗ είναι πάντα εδώ για να μας κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Συνεχίζουμε εμείς εδώ μουσικά με τι?
1: Δέσποινα Βανδύ.
0: Ορίστε.
1: Να μ' αγαπάς.
0: Να μ' αγαπάς λοιπόν από Δέσποινα Βανδύ λίγο πριν το τέλος για τη σημερινή μας εκπομπή στις 11.

Λοιπόν, κάπως έτσι σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Σου θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός του Γκοτσόπουλου για δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ. Τώρα πάρε το κινητό σου και μπες στο Viber, γράψε Γκοτσόπουλο στο ονοματεπώνυμό σου 698-104-104-6 για να κερδίσεις μια δωρεοπιταγή αξίας 500 ευρώ. Να πας στα καταστήματα επίπλων Γκοτσόπουλος που ξέρεις ότι έχει τα καλύτερα επιπλά στις καλύτερες τιμές και με έκπτωση από 30 έως 40%, οπότε θα έχεις και 500 ευρώ στην τσέπη και θα πας να ψωνίσεις ό,τι θέλεις είτε στο Μαρούσι είτε στο Παλαιό Φάληρο. Γκοτσόπουλος.gr για να μπείτε να δείτε και τι επιλογές έχετε και η κλήρωση αυτή θα γίνει αύριο Παρασκευή 4 με 6 στην εκπομπή του Χάρη του Χρονόπουλου. Θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά ή με μήνυμα όποιος κερδίσει και σε καλή μεριά. Λοιπόν, φεύγουμε. Σου θυμίζω επίσης ότι ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ είναι την Κυριακή. Ξέρουμε πια ποιες χώρες είναι, ποιες ομάδες είναι οι φιναλίστ. Είναι η Ισπανία και είναι και η Αργεντινή. Αν βρεθείτε στην παραλία Μπάτη, στο Παλαιό Φάληρο, την Κυριακή από τις 8 και μετά, θα έχετε τη δυνατότητα και να απολαύσουμε όλοι μαζί.

0: τον αγώνα και να δείτε και να ακούσετε μουσικές από DJ Valentino από τις 8 και μετά και να δείτε και ένα pre-game panel με καλεσμένους εκπληξή και γενικότερα ο MyRadio 104,6, το πάμε στοίχημα.gr και φυσικά ο Δήμος Παλαιοφαλήρου θα είμαστε εκεί για να ζήσουμε το τελικό αυτό όσο πιο δυναμικά γίνεται. Οπότε σημειώστε το και αυτό στο ημερολόγιο σας και κάπως έτσι έρχεται η Κατερίνα Μπούκα για ειδήσεις και φυσικά μετά η Όλγα Τσαουσέλου μέχρι τη μία. Θα τα καταφέρουμε παιδιά, θα τα καταφέρουμε παιδιά. Και αύριο με το καλό το πρωί στις 9 θα είμαστε και πάλι μαζί. Πολλά φιλιά από εμένα, γεια σας.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι 5η, 16 Ιουλίου και είμαστε 5 λεπτά πριν τις 11. Φωτιά έχει ξεσπάσει και βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στη Λέσβο. Ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής βρίσκεται στην περιοχή. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για την Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμο, την Ικαρία και την Κρήτη. Οι κάτοικοι της Κυψέλης καταγγέλουν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες λόγω των εργασιών για τη γραμμή 4 του μετρό. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίκουσα προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες και αν υπάρχει κίνδυνος από τις εργασίες του μετρό στην Κυψέλη. Μέχρι τα μεσάνυχτα της 5ης θα υπάρχει δυνατότητα για υποβολή μηχανογραφικού και τους αποφύτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Αστρολογικά, σε ευχάριστη ημέρα για τα ερωτικά τους βρίσκονται οι Κρύοι. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια αναμένεται η σημερινή ημέρα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
2: Ο 104,6 My Radio, το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου σε προσκαλούν στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Ζήσε τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια σε μια ξέχαστη βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση.

0: με την υποστήριξη του pamestoichima.gr. Να είσαι εκεί.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Τάπας Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
7: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
0: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε λουλούδια μου αγαπημένα κρατόπουλά μου. Καλώς ήρθατε, πεμπτούλα σήμερα, πεμπτούλα ζάχαρη και μέλι ή αλλιώς προ-Παρασκευή. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο, θα είμαι κοντά σου μέχρι τη μία. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και σήμερα. Θα ξεκινήσω την πρώτη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής, Ολυναλίσιος 2 ώρα φωτιά ή αλλιώς Μάι Κόλλημα, με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Με αυτά που ζητάτε εδώ στο Viber στο 698-104-1046. Είμαστε, παιδιά, στην καρδιά του καλοκαιριού. Δεν χαλάω χατήρι, θέλω να περνάμε υπέροχα και εσείς που έχετε ξεκινήσει τις διακοπούλες σας και εμείς που είμαστε ακόμα στη δουλειά μας, γιατί ο ένας δίνει κουράγιο στον άλλον. Ξεκινάω πολύ δυναμικά με κέφι μπρίο, αισιοδοξία, χαρά, τσαχπινιά, 16 Ιουλίου λέει το ημερολόγιο. Και καλά να περάσουμε. Θα ξεκινήσουμε με Θοδωρή Φέρη φυσικά και είπες.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Αγαπημένος Νίκος Βέρτης, κάνεις πως δεν μ' ακούς. Παίζει δυνατά εδώ στην 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα, 5η 16 Ιουλίου. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Μηνύματα, αφιερώσεις, φωτογραφίες. Τα πάντα δέχομαι εδώ στο Viber και φυσικά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ελάτε να γίνουμε μία μεγάλη παρέα. Είμαστε ήδη, αλλά ελάτε να μεγαλώσουμε. Τώρα, παιδιά, δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε το Μουντιάλ, δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε το χθεσινό παιχνίδι. Πέρασε τελικά η Αργεντινή στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Τελευταία στιγμή, έτσι, γιατί η Αγγλία ήταν μπροστά. Ωστόσο, έγινε η μεγάλη ανατροπή μέσα σε πολύ λίγα λεπτά και θα δούμε στον τελικό Αργεντινή-Ισπανία. Θέλω εδώ τα μηνύματά σας να μου λένε ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει. Για ελάτε να τα πούμε όλα. Για ελάτε να προβλέψουμε τον νικητή. Ωστόσο, ξέρετε ότι τον τελικό θα το δούμε μαζί. Έτσι, δεν θέλω να τα ξεχνάτε αυτά. Ανοίγουμε τσεντούλες και πάμε να θυμίσουμε ότι την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 8 το απόγευμα θα σας περιμένουμε στην παραλία Μπάτη στο Παλαιό Φάλιρο. Διότι εμείς εδώ στον 104,6 My Radio μαζί με το πάμεστοίχημα.gr και το Δήμο Παλαιού Φαλήρου σε προσκαλούμε εκεί σε αυτή τη φανταστική παραλία για να απολαύσουμε μαζί το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Καταλαβαίνεις ότι θα είναι μια ξέχαστη βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση και πολλές πολλές εκπλήξεις. Pre-game party από τις 8 με τον DJ Valentino και pre-game panel με καλεσμένους έκπληξη. Η είσοδος είναι ελεύθερη με την υποστήριξη του πάμεστοίχημα.gr. Να είσαι εκεί, σε περιμένουμε.
1: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
2: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
3: Η Αργεντινή έκανε μια ακόμα επική ανατροπή, νίκησε με 2-1 την Αγγλία και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία με στόχο να κατακτήσει το 4ο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της. Ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 10 στο New Jersey. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας. Με ήττα συνέχισε τα φιλικά προετοιμασίας του ο Παναθηναϊκός, καθώς έχασε με 4-1 από τη Rapid Vienna επί Αυστριακού εδάφους. Ενώ η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα με τη Φύτεσε στο δεύτερο τεστ επί Ολλανδικού εδάφους. Οι ελληνικές ομάδες βόλεϊ ανδρών και γυναικών έμαθαν τους πιθανούς αντιπάλους τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά την πραγματοποίηση των κληρώσεων.
2: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: Την Κυριακή με το Βήμα, το μενού της εβδομάδας από την Αργυρό Μπαρμπαρίγου.
8: Τι να μαγειρέψω σήμερα? Τέλος το αιώνιο ερώτημα. Κάθε Κυριακή σας ετοιμάζω εβδομαδιαίο μενού. Εύκολες και δημιουργικές συνταγές για καθημερινά και για τα ωραιότερα κυριακάτικα τραπέζια.
7: Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Η απόφοιτη της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
12: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
13: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
14: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στο παρεάκι μου στον 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα, Πέμπτης, βεβαίως, 16 Ιουλίου. Όλγα Τσαουσέλου εδώ στο μικρόφωνο, στη θέση μου μέχρι τη μία. 698-104-104-6. Υπενθυμίζω τον αριθμό μας εδώ στο Viber για να λάβω τα φανταστικά σας μηνύματα αλλά και τις φωτογραφίες σας. Πώς έχετε ξυπνήσει σήμερα? Να σας ενημερώσω ότι τα άστρα και τα ζώδια λένε ότι είναι μια καλή μέρα. Οριμότητα, αυτοπεποίθηση και καλύτερα σχέδια σήμερα. Είναι μια μέρα η σημερινή που μας βοηθά να σταθεροποιήσουμε, λέει, όσα ξεκίνησαν το προηγούμενο διάστημα. Θέλω να είστε όμως και να παραμείνετε ψύχρεμοι, διότι έχουμε έναν ανάδρομο Ερμή μέχρι το τέλος του μήνα. Ωστόσο, η μέρα προσφέρει οριμότητα, αυτοπεποίθηση και τη δυνατότητα να οργανώσουμε καλύτερα τα σχέδιά μας. Είναι προτιμότερο, σου λέει εδώ, να χαλαρώσουμε και να αφήσουμε τα πράγματα να κυλήσουν χωρίς πίεση. Και μας αρέσει αυτό, το ακούμε, το κρατάμε, γιατί γενικότερα οι τελευταίες μέρες είχαν μία κάποια δυσκολία. Τι λέτε? Αφήνουμε λοιπόν τις δυσκολίες, βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά, χαμογελάμε και υποδεχόμαστε αμέσως τώρα τον ένα και μοναδικό Κωνσταντίνο Αργυρό με τις καμπάνες, πάντα εδώ στον 104,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: Αυτός ήταν ο Σταν με στεναχωρεί. Το ακούτε δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο. Και όσο είμαι χαλαρή εδώ στο στούντιο το 104,6 My Radio, βλέπω και διαβάζω για έναν αγρότη στην Ινδονησία που έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς βρήκε έναν ιδιαίτερο πρωτότυπο τρόπο, λέει, μετακίνησης. Χρησιμοποιεί ένα μεγάλο αγροτικό drone για να μεταφέρεται πάνω από τα χωράφια. Όλα είναι θέμα marketing. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα έλεγα ότι είναι επιθετικό marketing και το βλέπω σιγά σιγά να έρχεται. Και όσο μιλάω για marketing, να πάμε και στο fun fact της ημέρας. Το χαρακτηριστικό λέει crack. Όταν ανοίγουμε ένα κουτάκι αναψυκτικού, δεν είναι τυχαίο. Ο ήχος έχει μελετηθεί από τους κατασκευαστές ώστε να δίνει την αίσθηση φρεσκάδας και σωστού ανοίγματος. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, φίλοι μου. Τίποτα όμως. 6-9-8-104-104-6 μηνύματα αφιερώσεις. Μικρή διακοπή και επανέρχομαι να ξεκινήσω δυναμικά τη δεύτερη ώρα εδώ στο Λιναλίσιος 2 ώρα φωτιά. Ή αλλιώς, my calling, αδέρφια μου.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.
2: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι 5η, 16 Ιουλίου και είμαστε 6 λεπτά πριν τις 12. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ με την Πόπη Τσαπανίδου να παίρνει τη σκυτάλη. Στην επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής, η κυρία Τσαπανίδου γνωστοποιεί ότι αποχωρεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι εφ' εξής θα ασκώ τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητη βουλευτής. Οι κάτοικοι της Κυψέλης καταγγέλουν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες λόγω των εργασιών για τη γραμμή 4 του μετρό. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες και αν υπάρχει κίνδυνος από τις

0: Εργασίες του μετρό στην Κυψέλη. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται ο πόρος για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Μέχρι τα μεσάνυχτα της 5ης, 16 Ιουλίου, θα υπάρχει δυνατότητα για υποβολή μηχανογραφικού από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Αστρολογικά, σε ευχάριστη μέρα για τα ερωτικά τους, βρίσκονται οι Κρύοι. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια η σημερινή ημέρα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
1: Ο 104,6 My Radio, το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου σε προσκαλούν στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Ζήσε τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια σε μια ξέχαστη βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, ο Ξανθός Γίγας επιστρέφει. Ο θρυλικός Μπλεκ είναι πάλι εδώ, μαζί με τους πιο αγαπημένους ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Περιπέτεια, δράση και επιστημονική φαντασία. Η απόλυτη αναβίωση των κόμιξ. Μπλεκ, μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
4: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
5: 104,6 My Radio.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές. Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη, πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.

104,6 My Radio, 5η σήμερα 16 Ιουλίου. Όλγα Τσαουσέλη στο μικρόφωνο, όλοι εσείς κοντά μου. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Όπως καταλαβαίνετε, ξεκινάει η δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής με την έρευνα φωτιά. Για να δούμε τι θα μάθουμε σήμερα από την επιστήμη. Πρόσφατη μελέτη αποκαλύπτει τα πιο ελκυστικά χαρακτηριστικά του προσώπου σε άντρες και γυναίκες. Για να δούμε τι βγήκε. Η ανάλυση, λέει, κατέδειξε ότι τα πιο ελκυστικά γυναικεία πρόσωπα είναι ελαφρώς πιο στενά, με λιγότερο γεμάτα μάγουλα και πιο έντονες γωνίες. Χαρακτηρίζονται επίσης από πιο λεπτή μύτη, με προεξέχουσα, λέει, άκρη και αισθητά πιο γεμάτα χείλη. Μάλιστα, για να δούμε τι συμβαίνει και στους άντρες όμως. Η σύνδεση σχήματος προσώπου και ελκυστικότητας είναι λιγότερο σαφής, αν και τα πρόσωπα, λέει, με υψηλότερη βαθμολογία διαθέτουν καλοσχηματισμένη, γωνιώδη δομή και πιο έντονο πηγούνι. Χαρακτηριστικά γνωστών προσωπικότητων. Μάλιστα. Να σας πω ότι η προηγούμενη μελέτη επιβεβαιώνει τα συγκεκριμένα ευρήματα και καταλήγουν ότι τα γυναικεία πρόσωπα αξιολογούνται σταθερά ως πιο ελκυστικά από τα ανδρικά. Μάλιστα, το μάθαμε και αυτό. 6, 9, 8, 104, 104, 6, τα μηνύματά σας. Θέλω να μου πείτε εάν συμφωνείτε. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι να βλέπουμε ομορφιά μέσα στον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας και όχι να εστιάζουμε μόνο στα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Θα συνεχίσω με Άννα Βύση, να ταξιδέψουμε και λίγο στο Αιγαίο. Τι λέτε?

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Νίκος Οικονομόπουλος ήταν αυτός, τον αγαπάτε, τον αγαπάμε και εμείς, γι' αυτό παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Όλγα Τζαουσέλου στο μικρόφωνο, καλοκαιράκι παρέα, πάντα εδώ και πάντα με τα μηνύματά σας. Εδώ στο Viber στο 698-104-104-6 βλέπω αρκετοί έχετε φύγει, διαβάζω δηλαδή, αλλά υπάρχουν και οι τσαουσελιώτες, και οι τσαουσελιώτες φυσικά, που έχουν μείνει στην Αθήνα και λένε πώς θα περάσει αυτός ο χρόνος μέχρι να πάμε και εμείς διακοπές. Εγώ θα σου πω, μία βόλτα το απόγευμα με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, ένα πολύ ωραίο θερινό σινεμά, νομίζω ότι είναι άκρος θεραπευτικό. Τι λέτε, πάντα το σινεμά, ειδικά το θερινό, μας βοηθά έτσι λίγο να γεμίσουμε τις μπαταρίες και γενικά θέλουμε να γεμίζουμε τις μπαταρίες και να παίρνουμε ενέργεια από όμορφα πράγματα. Και μιας και μιλάω για ενέργεια, να σας πω ότι η Πρωτέρια δίνει ενέργεια στο αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της πόλης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και μας καλεί όλους στην Πλατεία Νερού στο Release Festival. Μπορείς να πας και μια βόλτα από το περίπτερο της Πρωτέρια για να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία του φεστιβάλ με fun happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και το καλύτερο, μέσα από τα social της Πρωτέρια μπορείς να διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις και να βρεθείς και εσύ κοντά στους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Τα λέμε Release με την ενέργεια της Πρωτέρια. Μικρό break και σε πολύ λίγο και πάλι εδώ στον 104,6 My Radio.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
7: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
8: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
10: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε. BP Ultimate. Να πάμε Μαδρίτη.
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

πίσω εδώ στον 104,6 My Radio. Όλγα Τσαουσέλου εδώ στο μικρόφωνο μέχρι τη μία. Διαβάζω, παιδιά, γίνεται χαμός με τα κρούσματα σαλμονέλας. Να προσέχετε πάρα πάρα πολύ. Ωστόσο, εγώ για να σας κάνω έτσι λίγο να νιώσετε όμορφα, θέλω να πάμε σε ένα από τα μεγαλύτερα μας δώρα τώρα. Είναι η στιγμή να διεκδικήσετε μία δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Για την ανανέωση των επίπλων του σπιτιού σας, μπορείτε να επιλέξετε τα μοναδικά επίπλα της Κοτσόπουλος Home, του ελληνικού εργοστασίου επίπλων, με έκπτωση από 30 έως 40%. Ναι, πάρα πολύ καλά ακούσατε. Μπορείτε να πάτε και μια βόλτα από τα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο για να δείτε τις εκπτώσεις 30 έως 40%, αλλά και στον κοτσόπουλος.gr. Τώρα, για τη δωρεπιταγή θέλω μήνυμα εδώ στο Viber στο 698-104-104-6 να γράψετε Κοτσόπουλος και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει αύριο 4 με 6 στην εκπομπή του Χάρη Χρονόπουλου και ο τυχερός θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Τρέξε να προλάβεις όσο εγώ πηγαίνω αυτή τη στιγμή στον Αντώνη Ρέμο, που θέλετε πάρα πάρα πολύ να ακούσετε, με τη Δευτέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Σαν ταινία παλιά, πολύ πολύ αγαπημένο μας κομμάτι. Και με αυτό θα σας αποχαιρετήσω σήμερα, λουλούδια μου, αγαπημένα κρατοπουλά μου. Φτάσαμε στην Πέμπτη, παιδιά. Έχει ακόμα να περάσετε πολύ όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο, τη γνωστή μας ώρα 11 Νταν. Θέλω να είστε όλοι εδώ για το 2ωρο φωτιά. Να αγαπάτε με πολύ ροσχρώμα. Όλια Τσαουσέλη ήταν πίσω από το μικρόφωνο. Παραδίδω σκητάλη στην Ιωάννα Λέιου. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ, γιατί σας έχουμε τα καλύτερα. Μέχρι αύριο στις 11 που θα τα ξαναπούμε, σας φιλώ στη Μούρη. Πολλά πολλά φιλιά. Au revoir.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: τσιτσιπούπακ επιτυχίες.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από το My Radio 104,6. Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Πέμπτη στα ημερολόγια. Που τι σημαίνει Πέμπτη? Νέες ταινίες του κινηματογράφου. Από σήμερα, λοιπόν, η πολυσυζητημένη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν στα σινεμά, η οποία μεταφέρει την Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη, έχοντας πραγματοποιήσει γυρίσματα σε όλον τον κόσμο. Το cast περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαουεϊ, Ρόμπερτ Πάτισον, Λουπίτα Νιόγκο, Ζεντάγια και Σαρλίζ Θερόν. Συνεχίζουμε με TJ Βοσκό, μια ταινία με πρωταγωνιστή τον 15χρονο Αχμέτ, που ζει με τον μικρότερο αδερφό του και τον πατέρα του σε ένα μικρό χωριό των Βαλκανίων. Σε εξέλιξη βρίσκεται στο μεταξύ και το Athens Open Air Film Festival 2026. Απόψε Πέμπτη βλέπουμε την ταινία Diva του Ζαν Ζαξ Μπενέξ στο υπερυψωμένο αίθριο στο Αρσακίου στις 9.30 με ελεύθερη είσοδο. Αύριο Παρασκευή έχουμε το Vals των Ονείρων, ένα μουσικό αφιέρωμα στα τραγούδια του Άλκη Αλκαίου, στο Κυποθέατρο Παπάγου στις 9 η ώρα, στην ερμηνεία η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάννα Κατσιμίχα. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
9: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία

0: Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hello, στο νέο τεύχος, Σίλια Κρυθαριώτη. Κατακτά τη γαλλική υψηλή ραπτική. Η εκθαμβωτική εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπες στο σόου στο Παρίσι. Πρόσωπα, Τόλης Παπαδημητρίου, Μαρία Κίτσου, Πρίγκιπας Βίλιαμ, Πρίγκιπισσα Κέιτ. Μουντιάλ 2026. Οι πιο γοητευτικοί ποδοσφαιριστές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

Καλό μας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Φτάσαμε και στην Πέμπτη, 5η 16 Ιουλίου. Ελπίζω να μου είσαστε καλά που και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 4 για 3 ολόκληρες ώρες. Η Ιωάννα Λαϊού μαζί σας. Κοιτάω το εορτολόγιο, δεν βλέπω κάποια γνωστή γιορτή. Θα πω όμως χρόνια πολλά στα παιδιά που σήμερα έχουν τα γενέθλιά τους. Σε θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή στους 34 βαθμούς, αλλά από σήμερα λέει το μεσημέρι. Αύριο και το Σαββατοκύριακο θα έρθουμε τετατέτ με το πρώτο μίνι καύσωνα στη χώρα μας. Είναι λίγο πρώτο σοβαρός καύσωνα του καλοκαιριού. Οι θερμοκρασίες αυτό το Σαββατοκύριακο θα φτάσουν λέει και τους 38-39. Οπότε λοιπόν κάντε σχέδια μόνο για μπάνια και τίποτα άλλο. 6-9-8-104-104-6 μηνύματα στο Viber. Κρατήστε αυτόν τον αριθμό γιατί έρχονται και πολλοί διαγωνισμοί και πάρα πολλά δώρα και εννοείται για να κάνετε και τις παραγγελιές σας. Throwback Summer εδώ στον My Radio και ζητάτε πολλά παλιότερα αγαπημένα τραγούδια. Πάμε να ξεκινήσουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη, τα υπόλοιπα τα λέμε σε λίγο. Καλώς ήρθατε.

σκότωσες. Μα την καρδιά μου δεν τραυμάτισες. Ήρθες εχθές, νόμισες σκότωσες. Μα την ψυχή μου ούτε καν άγγιξες.

0: Μια πολύ ωραία συνεργασία Αντώνης Ρέμος και Ονειράμα νύχτες μοναξιάς εδώ στο MyRadio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα τη νύχτα και η χθεσινή. Έτσι, όσο βλέπαμε, νομίζω τον αγώνα Αγγλία-Αργεντινή, τα είδαμε όλα. Η Αργεντινή τελικά κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό με πολλές ανατροπές. Έγινε και χαμός μετά. Πέσανε και κάτι ψηλές στο γήπεδο. Αυτά δεν θέλουμε να τα βλέπουμε. Το θέμα είναι ότι θέλουμε να δούμε τον τελικό που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη και δεν θα θυμίζει μόνο ποδοσφαιρικό γεγονός, αλλά και υπεθέαμα στα πρότυπα του Σούπερ. 25 λεπτά διάλειμμα σου λέει, γιατί θα πρέπει να τραγουδήσουν και η Σακίρα και η Μαντόνα και ο Justin Bieber αλλά και η BTS, το K-pop συγκρότημα με το οποίο γίνεται χαμός. Οπότε λοιπόν, ετοιμαστείτε. Σε λίγο θα σας πω πώς μπορούμε να απολαύσουμε και όλη παρέα τον μεγάλο τελικό εδώ φυσικά στην Ελλάδα.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
7: Την Κυριακή με το Βήμα, το μενού της εβδομάδας από την Αργυρό Μπαρμπαρίγου.
8: Τι να μαγειρέψω σήμερα? Τέλος το αιώνιο ερώτημα. Κάθε Κυριακή σας ετοιμάζω εβδομαδιαίο μενού. Εύκολες και δημιουργικές συνταγές για καθημερινά και για τα ωραιότερα κυριακάτικα τραπέζια.
7: Μόνο στο Βήμα της Κυριακής. Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
10: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
9: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
10: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
11: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
12: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6 και σας έχω πρόταση σοβαρή. Ο My Radio, το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου σας προσκαλούν στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε όλοι μαζί τον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου, όπως λέγαμε λίγο πριν, δίπλα στο κύμα και κάτω από τα αστέρια σε μια αξέχαστη βραδιά με πολύ καλοκαιρινή διάθεση. Pre-game party από τις 8 με τον DJ Valentino και pre-game panel με καλεσμένους έκπληξη. Οπότε λοιπόν δεν το χάνουμε αυτό. Παραλία Μπάτη στο Παλαιοφάλιρο αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 8 το απόγευμα. Αργεντινή ή Ισπανία, εδώ σας θέλω. Με την υποστήριξη του πάμε στοίχημα.gr θα είμαστε όλοι εκεί. Πάμε να επιστρέψουμε στις μουσικές μας και Πέτρος Ιακωβίδης τώρα.

Από τα παλιότερα πολύ αγαπημένα της Δέσποινας Βανδύ, τι κάνω μόνη μου, εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα, λίγο πριν το ρολόι να δείξει 2. Διανύουμε και μία από τις πιο δυνατές κινηματογραφικές εβδομάδες του καλοκαιριού, γιατί έχουμε και την πολύ αναμενόμενη Οδύσσια σήμερα του Christopher Nolan. Είναι πάρα πολλές αντιδράσεις η αλήθεια είναι. Το παρακολουθούσα και χθες από το TikTok. Η γαλλική Le Monde καταπέλτης γενικότερα και για τον Nolan, που είπε ότι μάλλον δεν μπόρεσε να χειριστεί σκηνοθετικά όμορφα το μεγάλο αυτό έπος του Ομήρου, ενώ είπε ότι παρά το εντυπωσιακό cast, οι ήρωες δεν αποκτούν σε βάθος και την ένταση που απαιτεί το ομηρικό έργο. Να πούμε ότι Anne Hathaway υποδίδει την Πινελόπη, ο Tom Holland τον Τηλέμαχο, η Charlize Theron την Καλυψό, ο Robert Pattinson τον Αντίνο, η Zendaya την Αθηνά και δεν καταφέρουν λέει να αφήσουν ισχυρό αποτύπωμα. Θα πρέπει να τη δούμε την ταινία, να βγάλουμε και εμείς τα αποτελέσματά μας, γιατί είναι η

My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Αύριο Παρασκευή στις 11 η ώρα θα τελεστεί η κηδεία της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή εχθές σε ηλικία 92 ετών. Η σωρός της θα βρίσκεται στις 11 η ώρα το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Σημειώνεται πως παράκληση της οικογένειας είναι αντί Στεφάνο να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών Μητέρα, του οποίου υπήρξε πρόεδρος η ηθοποιός. Διώξεις σε βάρος 22 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο έρευνας για σχέδιο απάτης μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται ο πόρος για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Αστρολογικά, σε ευχάριστη ημέρα για τα ερωτικά τους βρίσκονται οι κρύοι. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια η σημερινή ημέρα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου. Ο 104.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
5: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρκα, για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, ο Ξανθός Γίγας επιστρέφει. Ο θρυλικός Μπλεκ είναι πάλι εδώ μαζί με τους πιο αγαπημένους ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Περιπέτεια, δράση και επιστημονική φαντασία. Η απόλυτη αναβίωση των κόμιξ. Μπλεκ, μόνο στα νέα Σαββατοκυριακό.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινείται

0: προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
0: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
2: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: Ξεκινάει τώρα μία ώρα
1: μόνο επιτυχίες,
0: χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα, συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Με σημεράκι 5η 16 Ιουλίου. Το περνάμε παρέα. Ελπίζω να μου είσαστε καλά που και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Και η αλήθεια είναι, πού είστε, τι κάνετε. Περιμένω να μου στείλετε και άλλα μηνύματα στο Viber στο 698-104-104-6. Κρατήστε αυτόν τον αριθμό, γιατί σε λίγο θα απολαύσουμε και πίτσα φαν. Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά αυτή την Κυριακή για να κάνετε το απαραίτητο shopping, γιατί έχουν ξεκινήσει και οι εκτόσεις. Και μετά, είπαμε, έχουμε δώσει ραντεβού στο Παλαιοφάλιρο για να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί τον μεγάλο τελικό του Mundial. Για να βγούμε και λίγο έξω στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Έχει κινησούλα, η αλήθεια είναι, ειδικά στην άνοδο της Εθνικής. Αθηνών Λαμίας έχει πάρα πολύ κίνηση και πριν από λίγη ώρα. Κάπως καλύτερα τα πράγματα, αλλά γενικότερα εκεί θα δυσκολευτείτε. Στο Κηφισό επίσης στην κάθοδο, στο λεωφόρο Κηφισίας στην άνοδο και στην κάθοδο, στο ύψος του Ψυχικού, στην Καλλιρόη, στη Βασιλεία Κωνσταντίνου, στην Πανεπιστημίου, στην. Στη Βασιλεία Σοφία στην άνοδο και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Υπομονή, ξέρω, έχει και πάρα πολύ ζέστη. Μείνετε εδώ, γιατί σε λίγο, μάλλον τώρα αμέσως, ξεκινάει μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και έρχονται πολλές επιτυχίες. Ιωάννα Λαΐου μαζί σας μέχρι τις 4. Πάμε για Θοδωρή Φέρη τώρα.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργειας.

Είναι από τα αγαπημένα μας, το ακούμε πάντα πολύ πολύ δυνατά. Τρέμω και Αντώνης Ρέμος. Εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Και ήρθε η ώρα που ξέρω ότι περιμένατε σήμερα πώς και πώς. Είναι η ώρα να απολαύσουμε Pizza Fan. Και διεκδικείτε τώρα δύο πίτσες Bianca al Forno στέλνοντας μηνύματα στο Viber. Θέλω να γίνει χαμός, έτσι. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Γράφετε Pizza Fan και το ονοματεπώνυμό σας. Έχουμε φάει απίστευτο κόλλημα με τη νέα Vintage Collection, με την υπογραφή του γνωστού σεφ Δημήτρη Καρμούτσου. Τρεις απολευστικές old school επιλογές, πιο πλούσιες, πιο χορταστικές και full στα υλικά. Θρυλική Vesuvios, all time classic Καναδιάνα και Vintage Special που τα έχει όλα. Απολαύστε τις με την προσφορά Pizza Vintage Collection. 8 τεμαχίων και ένα ψυκτικό 330 ml μόνο 9,5 ευρώ. Λέω ακόμα μία φορά το διαγωνισμό. Στέλνετε τώρα στο 6, 9, 8, 104, 104 και 6, όνομα, τεπώνυμο, Pizza Fan. Καλή σας όρεξη. Συνεχίζουμε με μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και αυτό από το παρελθόν. Για ακούστε.

0: Τι ωραίο ντουέτο. Δέσποινα Ολυμπίου, Μιχάλης Χατζηγιάννης, να σου αλλιώς. Εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Και τι θα λέγατε αυτό το καλοκαίρι να απολαμβάνατε πάστα, πίτσα, εσπρεσάκι και ατελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς, όχι πραγματικά, πείτε μου. Το μπάρι λοιπόν σας καλεί και η Aegean σας πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Αφήστε την άκρη τα θα, ίσως να το σκεφτώ λιγάκι, δεν έχουμε χρόνο για τέτοια. Ετοιμάστε βαλίτσα και φύγετε για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείστε το εισιτήριό σας σήμερα στο aegeanair.com ή και στο Aegean App. Συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, λίγο πριν το ρολόι να δείξει 3. Πάμε σε πολύ σύντομο break να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Αύριο Παρασκευή στις 11 η ώρα θα τελεστεί η κηδεία της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή εχθές σε ηλικία 92 ετών. Η σωρός της θα βρίσκεται στις 11 η ώρα το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Σημειώνεται πως παράκληση της οικογένειας είναι αντί Στεφάνο να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών Μητέρα, του οποίου υπήρξε πρόεδρος η ηθοποιός. Διώξεις σε βάρος 22 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο έρευνας για σχέδιο απάτης μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται ο πόρος για χρονικό

0: Με την υποστήριξη του πάμεστοίχημα.gr. Να είσαι εκεί.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
8: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
13: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, tablet πήρα.
12: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
13: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
14: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβρου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.

περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

Επιστροφή στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένη πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Μεσημεράκι Πέμπτη, το περνάμε παρέα. Ιωάννα Λαΐου μαζί σας μέχρι και τις 4. Διαβάζω ότι έρχεται και η Πανσέληνος του Ιουλίου. Γνωστή παραδοσιακά ως η Πανσέληνος του Ελαφιού, θα κορυφωθεί την Τετάρτη 29 του μηνός. Και πιστεύετε ότι όσοι είναι πιο ευαίσθητοι στις επιδράσεις της, ενδέχεται να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον ύπνο 2 έως 3 ημέρες νωρίτερα. Ακού τώρα. Γιατί το φαινόμενο σχετίζεται με το έντονο νυχτερινό φως της Πανσελίνου, η οποία επηρεάζει την παραγωγή μελατονίνης, της ορμόνης που ρυθμίζει τον ύπνο. Για να περιοριστούν λίγο οι πιθανές επιπτώσεις, συνιστάται να κρατήσετε το δωμάτιό σας όσο το δυνατόν πιο σκοτεινό, είτε με κλειστά μπατζούρια ή με τη χρήση μάσκα

Ξύπνου. Αυτό το πράγμα πραγματικά μόνο τώρα το διαβάζω, δεν το έχω ξανακούσει. Είμαι περίεργη να δω όντως αν λειτουργεί έτσι. 29 του μηνός θα δώσουμε ραντεβού για να σας πω τι γίνεται με τον ύπνο. Πάμε να επιστρέψουμε στη μουσική μας. Έρχονται σε λίγο Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Βέρτης και Άννα Βυσσιτόρα με Αιγαίο.

0: Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Να σας πω ότι αύριο 17 του μηνός έχουμε και τη μεγάλη κλήρωση στο Instagram, στον μεγάλο διαγωνισμό του My Radio, όπου διεκδικείται ένα εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι 18 καρατίων από λευκόχρυσο με lab grown diamond από Pogonatos Jewelry. Για μπείτε τώρα στο Instagram, παρακαλώ, κάντε like σε αυτό το post, follow τον My Radio και το Pogonatos Jewelry, tag δύο φίλους και υπομονή μέχρι αύριο που ο νικητής ή η νικήτρια θα ανακοινωθούν στην εκπομπή της Ντορέτας Παπαδημητρίου και με story στη σελίδα του My Radio. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Pogonatos Jewelry αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν κοσμήματα υψηλής αισθητικής, διαχρονικής αξίας και άριστης ποιότητας. Έχουν φανταστικές συλλογές, έχουν τα πάντα, πολυετή εμπειρία φυσικά, οπότε αν είσαστε σε φάση που θέλετε να κάνετε δωράκια και στον εαυτό σας ακόμα, γιατί όχι, επισκεφτείτε τα καταστήματα Pogonatos Jewelry. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό break, επιστρέφω.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
4: 104,6 My Radio.
5: Την Κυριακή με το Βήμα, το μενού της εβδομάδας από την Αργυρό Μπαρμπαρίγου.
6: Τι να μαγειρέψω σήμερα? Τέλος το αιώνιο ερώτημα. Κάθε Κυριακή σας ετοιμάζω εβδομαδιαίο μενού. Εύκολες και δημιουργικές συνταγές για καθημερινά και για τα ωραιότερα κυριακάτικα τραπέζια.
5: Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Σας έχω κι άλλο διαγωνισμό. Δεν τελειώνουμε έτσι. Διεκδικείτε και μία δωρεπιταγή εξές 500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Για την ανανέωση των επίπλων του σπιτιού σας, επιλέξτε τα μοναδικά έπιπλα της Κοτσόπουλος, ελληνικό εργοστάσιο και έχουν και εκπτώσεις τώρα 30-40%. Θα βρείτε τα πάντα. Μπορείτε να πάτε και στα καταστήματα, στο Μαρούσι ή στο Παλαιοφάλιρο, αλλά να μπείτε και στο site gotsopoulos.gr. Για μπείτε να τσεκάρετε και εκεί. Σας λέω το διαγωνισμό για την δωρεπιταγή εξής 500 ευρώ. Στέλνετε τώρα στο Viber 6981414 και 6, Κοτσόπουλος, ονοματεπώνυμο. Η κλήρωση αύριο Παρασκευή 17 του μηνός, 4 με 6, στην εκπομπή του Χάρη Χρονόπουλου. Το λέω ακόμα μία φορά, 6981414 και 6, Κοτσόπουλος, ονοματεπώνυμο. Καλή επιτυχία!

0: My Radio 104,6, λίγο πριν το ρολόι να δείξει 4. Αυτό ήταν. Τα μαζεύω εγώ σιγά σιγά. Η Ιωάννα Λαΐου φεύγει. Μαζί ήμασταν από τη μία μέχρι τώρα. Έρχεται ο Χάρης Χρονόπουλος για το επόμενο 2ωρο με πολύ ωραίες μουσικές. Είναι και throwback summer εδώ στον My Radio. Ακούμε και πολλές παλιότερες επιτυχίες. Ζητήστε και από το Χάρη στέλνοντας μηνύματα στο Viber. Τα λέμε αύριο Παρασκευή, 1 το μεσημεράκι. Πολλά φιλάκια, bye.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
6: Hello, στο νέο τεύχος, Σίλια Κρυθαριώτη. Κατακτά τη γαλλική υψηλή ραπτική. Η εκθαμβωτική εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπες στο σόου στο Παρίσι. Πρόσωπα, Τόλης Παπαδημητρίου, Μαρία Κίτσου, Πρίγκιπας Βίλιαμ, Πρίγκιπισσα Γκέιτ. Μουντιάλ 2026. Οι πιο γοητευτικοί ποδοσφαιριστές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43. Και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafe Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Tapas Churros. Πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα. Και τι χαμόν.
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε, BP Ultimate. Να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

Εδώ είμαστε 104,6 My Radio. Καλό απόγευμα σε όλους. 5η 16 Ιουλίου, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 8 με επιτυχίες, με αγαπημένα, με πάρα πολλά throwback αγαπημένα τραγούδια για την throwback summer. Όλο το καλοκαίρι και τώρα που είμαστε στη μέση του καλοκαιριού, ημερολογιακά, τώρα ξεκινάνε οι διακοπές, τώρα ξεκινάει το καλό κομμάτι του καλοκαιριού, αλλά εμείς το ζούμε με τα πιο ωραία τραγούδια και τις πιο ωραίες throwback επιτυχίες. Έτσι, να γυρνάμε λίγο στα παλιά, τα αγαπημένα, να θυμόμαστε αυτό που μας αρέσουν. Ελικοκίνου, τι σου χρωστάω?

κόσμο να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

104,6 My Radio.

0: Αντώνης Ρέμος, αδιάβαστα μηνύματα στον 104,6 My Radio. Κοντεύει 4,5. Εντάξει, σχεδόν 4,5. Είναι καλό απόγευμα. Είναι 5η 16 Ιουλίου. Πάντα τις Πέμπτες το πηγαίναμε με πάρα πολλά throwback τραγούδια με τη Throwback Thursday. Τώρα το έχουμε κάνει όλη μέρα το καλοκαίρι. Throwback Summer. Πολλά throwback, αγαπημένα μας. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κάνουμε παρέα. Γενικότερα θα πεις δεν έχει πάρα πολύ κίνηση αυτές τις ημέρες. Το πιάνει κάτι ώρες. Με την τόση ζέστη όμως, όταν κολλάς στο δρόμο, πραγματικά νομίζω υποφέρεις. Εγώ σήμερα πήγα στο αυτοκίνητο, το είχα παρκάρει μέσα στον ήλιο, έλεγε 46 βαθμούς, έκαιγε μέχρι να δροσίσει. Κόλλησα και λίγο εκεί στο Καλιμάρμαρο, λίγο πριν εκεί στο Ηλίζιαν, που λέμε πια, παλιό Χίλτον. Δεν ήταν ωραίο το συνέστημα εκεί που λες: πάω να φύγω από την Αθήνα, θέλω να φύγω μακριά. Κίνηση τρελή δεν έχει, αν και βλέπω τώρα ένα πηξηματάκι σε Βασιλή Σοφία, Βασιλέως Κωνσταντίνου, κυρίως στις καθόδους, στη Βασιλή Σοφία και λίγο στην άνοδο. Κολλάει λίγο η Ποσειδώνος ανεβαίνοντας από Ειρηνικό μέχρι και Άλυμο και κολλάει το ανέβασμα του Κηφισού από περίπου Ρέντι μέχρι και σε Πόλια, στην κάθοδο στα πολύ βόρεια, κολλάει σε κλασικά σημεία. Και η Αττική Οδός έχει μια πυκνή ροή σήμερα. Τι έχει γίνει σήμερα, σήμερα βγήκατε όλοι. Από τα Βρυλίσια μέχρι και την Μεταμόρφωση. Είναι και πιο καλή ημέρα αστρολογικά αυτή, να ξέρετε. Σήμερα θα σας τα πω στην πορεία αυτά με τη Νέα Σελήνη. Τι έλεγα για throwback επιτυχίες. Ελάτε, πολλές. Θέλουμε πολλές συνέχεια εδώ στο My Radio.
1: Τότε και τώρα το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
1: Η Αργεντινή έκανε μια ακόμα επική ανατροπή, νίκησε με 2-1 την Αγγλία και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία με στόχο να κατακτήσει το 4ο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της. Ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 10 στο New Jersey. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας. Με ήττα συνέχισε τα φιλικά προετοιμασίας του ο Παναθηναϊκός, καθώς έχασε με 4-1 από τη Rapid Vienna επί Αυστριακού εδάφους. Ενώ η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα με τη Φύτεσε στο δεύτερο τεστ επί Ολλανδικού εδάφους. Οι ελληνικές ομάδες βόλεϊ ανδρών και γυναικών έμαθαν τους πιθανούς αντιπάλους τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά την πραγματοποίηση των κληρώσεων.
0: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
4: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
5: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, ο Ξανθός Γίγας επιστρέφει. Ο θρυλικός Μπλεκ είναι πάλι εδώ μαζί με τους πιο αγαπημένους ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Περιπέτεια, δράση και επιστημονική φαντασία. Η απόλυτη αναβίωση των κόμιξ. Μπλεκ, μόνο στα νέα Σαββατοκυριακό.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

να σε ταράξω, να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολό.

Νίκος Οικονομόπουλος, πρέπει δεν πρέπει, από τα πολύ αγαπημένα μας στον 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κάνουμε παρεούλα με επιτυχίες, με αγαπημένα. Διαβάζω εδώ, είπαμε, Ισπανία, Αργεντινή, στον τελικό του Μουντιάλ. Τελικά την Κυριακή 19 Ιουλίου, την Κυριακή που μας έρχεται, στη Νέα Υόρκη θα γίνει ο αγώνας και... Για μένα που μου αρέσουν έτσι και τα show στα ημίχρονα, θα θυμίζει λίγο Super Bowl με Madonna, με Shakira, με BTS, το γνωστό K-pop συγκρότημα. Διαβάζω εδώ με Robbie Williams, με Tom Cruise σε μια εμφάνιση έκπληξη, με Nicole Scherzinger, Laura Pausini, με την Jennifer Hudson που έχει πάρει και Oscar και είναι φοβερή και θα ερμηνεύσει τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών πριν την έναρξη. Μιλάμε τώρα για... Μιλάμε τώρα για πολύ δυνατό πρόγραμμα. Και σε ό,τι αφορά το μουσικό κομμάτι, ελάτε να το δούμε παρέα εμείς με το 104,6 My Radio. Το πάμε στοίχημα.gr και το Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Θα είμαστε όλοι μαζί παρέα στην παραλία Μπάτη για να το απολαύσουμε μαζί το τελικό παρέα και με ένα φοβερό καλοκαιρινό pre-game party από τις 8 το απόγευμα με τον DJ Valentino, αλλά και ένα pre-game panel με καλεσμένους έκπληξη. Έχει κανονίσει τα καλύτερα το πάμε στοίχημα. Και θα είμαστε όλοι εκεί από τις 8, είσοδος είναι ελεύθερη. Θα τον δούμε παρέα και θα χορέψουμε κιόλας ό,τι και να γίνει. Μπέγκι Ζίνα, Άμινα, Μιχάλης Ρακιτζής, Ρόμπα, αγαπημένο. Και εδώ είμαι κι εγώ, παρέα μέχρι τις 8.

0: την υποστήριξη του pamestoichima.gr. Να είσαι εκεί.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Την Κυριακή με το Βήμα, το μενού της εβδομάδας από την Αργυρό Μπαρμπαρίγου.
4: Τι να μαγειρέψω σήμερα? Τέλος το αιώνιο ερώτημα.

0: Κάθε Κυριακή σας ετοιμάζω εβδομαδιαίο μενού. Εύκολες και δημιουργικές συνταγές για καθημερινά και για τα ωραιότερα κυριακάτικα τραπέζια.
1: Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
2: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
8: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
9: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
10: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio. Τώρα ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε πάρα πολλές ώρες για να απολαύσουμε μουσική, επιτυχίες και όλα μα όλα τα δικά μας αγαπημένα τραγούδια. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-104-6. Ζεστούλα. Αρκετή ζεστούλα, δηλαδή καλά. Όταν βλέπω εγώ το αυτοκίνητο να λέει 40-45-48 εκεί μέσα στον ήλιο, με πιάνει η καρδιά μου. 34 βαθμούς Κελσίου φτάσαμε σήμερα, 33 αύριο, 35 εκεί θα πάει και το Σαββατοκύριακο στα ζεστά μας. Είμαστε η επόμενη εβδομάδα, ίσως είναι λίγο πιο δροσερή, και μετά εύχομαι να είναι όλα δροσερά για να μην είμαστε και να είμαστε στα νησιά. Να μην είμαστε πια στην Αθήνα. Και όλα καλά και όλα ωραία. Νέα Σελήνη στον καρκίνο σου λέει που προχθές είναι καλή ημέρα σήμερα, αστρολογικά. Ειδικά λέει αν είσαι καρκίνος, ψαράκι, σκορπιός, όλα είναι λίγο πιο καλά. Είναι ένα μικρό ανοιγματάκι όμως για όλους, λέει, μέσα στον ανάδρομο. Τώρα έτσι λίγο να πάρουμε μια ανάσα. Άντε να κάνουμε και δύο δουλειές τώρα, ξέρω εγώ, μέσα στον ανάδρομο. Αμένα το κάνεις και να μην μπορείς να το αποφύγεις, να μιλήσεις για μια δουλειά κάτι της, κάτω λίγο τώρα, λέει. Γιατί μέχρι τις 26 Ιουλίου έχουμε ανάδρομο και όλα μας τα έχει πάει λίγο πίσω. 10 μέρες ακόμα υπομονή. Βάλτε και μια δυο να στρώσει το πράγμα, να γυρίσει. Ξέρω εγώ τώρα με τη διαφορά ώρα τι γίνεται και ο άνδρομος. Και μετά όλα καλά και όλα ωραία. Γιώργος Αμπάνης, Πάνος Κιάμος, Νίκος Βέρτης, Αντώνης Ρέμος, Άννα Βίστο, Δωρής Φέρης, όλα τα δικά μας αγαπημένα είναι εδώ και με πολλές throwback επιτυχίες.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πάω.

πολύ πολύ πολύ αγαπημένα μας throwback τραγούδια στο 104,6 My Radio, εδώ που απολαμβάνουμε όλες τις μεγάλες throwback επιτυχίες για το καλοκαίρι, το ζούμε με throwback summer. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, κάνουμε παρέα, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Σήμερα θα κάνουμε έτσι μεταξύ μας πανηγυράκι και από αύριο θα είναι μαζί μας πάλι και η Κατερίνα για να κάνουμε κανονικό τη ζαρίφη στο πανηγύρι. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-104-6. Είπαμε, τώρα το συζητάμε εδώ στο Viber. Αστρολογικά αυτές οι μέρες είναι λίγο καλύτερες. Και δεν ξεχνάμε, Ισπανία-Αργεντινή το βλέπουμε παρέα στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου με το My Radio. Και το πάμε στοίχημα.gr στην παραλία Μπάτη. Θα δούμε εκεί τον μεγάλο τελικό που έχει μέσα και Madonna και Robbie Williams και BTS και Shakira's και από εδώ από εκεί χαμό. Και εμείς έχουμε την Τζέι Βαλεντίνο, δεν πάμε πίσω. Εμείς θα ξεκινάμε νωρίτερα το Γλέντι με pre-game party. Όλοι μαζί παρέα και εγώ θα δει να το δούμε παρέα. Για να έχω και καμιά πορεία που δεν τα ξέρω πολύ καλά αυτά, θα μου τη λύνετε εσείς. Θα υπάρχει και ένα pre-game panel για να τα κάνουμε μαζί παρεΐτσα όλα καλύτερα, Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 8 και μετά στην παραλία Μπάτη στο Παλαιό Φάληρο, χωρίς κίνηση, αν και λίγο στο Κυφισό κατεβαίνοντας και λίγο Βασιλιάς Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας πίζουνε αυτή την ώρα, έχει ζέστη, ξέρω, κουράζει αυτό το πράγμα, όμως εμείς εδώ έχουμε την περισσότερη μουσική για να περνάμε τι ωραία, τι καλά, και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Αργυρός, τα μάτια σου ερωτεύτηκα, throwback summer στον 104,6 My Radio. Δεν ξεχνάμε 6 με 7 η πρώτη ώρα του πανηγυριού που θα είμαστε παρέα μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: Με την υποστήριξη του πάμεστοίχημα.gr. Να είσαι εκεί.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, ο Ξανθός Γίγας επιστρέφει. Ο θρυλικός Μπλεκ είναι πάλι εδώ μαζί με τους πιο αγαπημένους ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Περιπέτεια, δράση και επιστημονική φαντασία. Η απόλυτη αναβίωση των κόμιξ. Μπλεκ, μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
7: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
8: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
8: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
9: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.

εκμεταλλευτείτε. Είμαστε μέσα στον ανάδρομο, δεν κάνουμε τώρα τρέλες, δεν ζητάμε τα πάντα ή δεν αγοράζουμε τα πάντα ή ξέρω εγώ δεν πάμε να κλείσουμε 850 συμφωνίες και να υπογράφουμε, αλλά άντε, τώρα είναι μια κάπως λίγο πιο καλή ημέρα. Θα μου πεις, άμα τώρα σε κυνηγάνε από μια δουλειά να υπογράψεις, να κάνεις να ράνεις, θα τους πεις όχι να πάμε με τέλη Ιουλίου που κλείνουμε όλοι και κλείνουμε οι δουλειές. Α, άμα είναι να τα κάνετε, κάντε τα τώρα. Σήμερα, αύριο και εγώ. Δηλαδή, τις πολλές δουλειές τις έχω χώσει αυτές τις ημέρες. 500 ευρώ σας δίνω αύριο Παρασκευή και μην έτσι χάσετε την ευκαιρία να στείλετε το μήνυμά σας, γιατί αύριο σας δίνω 500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home για να κάνετε μια φοβερή ανακαίνιση, ανανέωση, να πάρετε ωραία έπιπλα και τρέχουν γενικά να πω εκπτώσεις από 30% μέχρι και 40%, αλλά πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο στα έπιπλα, υψηλής αισθητικής και ποιότητας και πάρα πολύ μοντέρνα αλλά και πιο κλασικά κομμάτια, όλα όμως είναι υπέροχα, τα βλέπετε και στο kotsopoulos.gr αλλά και στα φυσικά καταστήματα, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο. Για την κλήρωση λοιπόν για αύριο και τα 500 ευρώ γράφετε Κοτσόπουλος και ενώ όνομα τεπώνυμο και μου τα στέλνετε τώρα στο Viber 698-104-146. Πολλές επιτυχίες, πολλή μουσική, πολλά throwback αγαπημένα ξεκινούν τώρα χωρίς καμία διακοπή.

0: Συνεχόμενα σέρι επιτυχίες και όλα μα όλα τα δικά μας αγαπημένα. Εδώ στον 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Μέχρι τις 7 επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή. Και τα δικά σας μηνύματα στο Viber 698-104-1046. Σε ρυθμούς Mundial, δηλαδή και εγώ που δεν πολύ βλέπω ποδόσφαιρο, χθες έκατσα λίγο να δω έτσι με παρέα. Τώρα είμαστε στα τελειώματα, δηλαδή αν δεν κάνω λάθος, Ισπανία-Αργεντινή, ο μεγάλος τελικός την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Και θα τον δούμε όλοι μαζί παρέα στην παραλία Μπάτι μαζί με τον 104,6 My Radio, το πάμε στοίχημα.gr, αλλά και το Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Εκεί λοιπόν όλοι μαζί θα ζήσουμε τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια με μια καλοκαιρινή διάθεση, αλλά και με μια παρτάρα πριν που έχουμε κανονίσει τα καλύτερα, με DJ Valentino, pre-game party από τις 8, αλλά και pre-game panel με καλεσμένους έκπληξη στο Παλαιό Φάλιρο. Εκεί θα είμαστε από τις 8 και μετά με την υποστήριξη του πάμε στοίχημα.gr. Η είσοδος είναι ελεύθερη εννοείται, και έτσι διάβαζα τώρα ότι θα έχει Μαντόνα, Σακίρα, BTS, show, υπερπαραγωγή στο ημίχρονο, οπότε θα έχει έτσι θέαμα και για τη μουσικούλα του, να έτσι λίγο πιο θεαματικό και ωραίο, θα έχουμε και εμείς εκεί Βαλεντίνο και αυτά χαμό, οπότε νομίζω ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Συνέχεια στη μουσική και στις επιτυχίες, παίζουν χωρίς καμία διακοπή μέχρι τις 7.
1: Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: από τα πολύ δικά μου αγαπημένα. Και έτσι τελειώνει αυτή η ώρα που δεν είχε καμία διακοπή για διαφημίσεις. Όπως τα υποσχέθηκα, μέχρι τις 7-7 παρακάτω παίζουμε χωρίς καμία διακοπή. Αλλά μην αγχώνεστε, και μέχρι τις 8 έχω την περισσότερη μουσική, να ξέρετε. Πάρα πολλές επιτυχίες και πολλά αγαπημένα τραγούδια. Και αύριο είναι η μεγάλη μέρα. Να που σας έλεγα ότι είναι λίγο πιο ωραίες μέρες σήμερα, αύριο, να ρισκάρετε και λίγο μέσα στον ανάδρομο. Είναι πιο καλές αυτές οι μέρες με τη νέα σελήνη. Αύριο λοιπόν η Ντορέτα το πρωί δίνει ένα εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι 18 καρατίων από λευκό χρυσό, που μου αρέσει ο λευκό χρυσό σε μέρα σαν υλικό σε κόσμημα, με lab grown diamond, ένα κόσμημα ανεκτήμητης ομορφιάς και κομψότητας, φτιαγμένο για να κλέβεις εντυπώσεις. Οπότε τώρα, έστω και τώρα, τελευταία στιγμή, μπείτε στο Instagram του My Radio, βρείτε το post που έχει να κάνει με το μονόπετρο και τον Πογονάτος Jewelry που μας το δίνει, που πραγματικά είναι εκεί που πρέπει να πάτε αν ψάχνετε να σχεδιάσετε μαζί με αυτούς, εννοείται, όχι μόνοι σας, να κατασκευάσετε ένα ωραίο κόσμημα, να βρείτε μια μεγάλη ποικιλία σε κοσμήματα υψηλής αισθητικής και άριστης ποιότητας, γιατί και οι άνθρωποι ξέρουν πραγματικά από καλό κόσμημα, και είναι και στην Γλυφάδα το κατάστημα. Να ξέρετε, κύριε, λέει πράγματα τώρα, όχι αστεία. Σας δίνουμε λοιπόν το μονόπιτο αυτό αύριο 18 καρατίων. Μπείτε, κάντε τα βήματα. Αύριο η Ντορέτα ζωντανά κάνει την κλήρωση. Και εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με την επόμενη μας ώρα, την δεύτερη ώρα του πανηγυριού, την τέταρτη εδώ δική μας στο My Radio, με πάρα πολύ μουσική.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: θυμάσαι. My Radio Throwback Summer. Στέχω δίπλα μου και νιώθω καταπληκτικά. Η καρδιά μου σαροπάτα. Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία τη Ιερά Μητροπόλεω Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί τη ο Γιάννη Φακίνο. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρη Αρχέρη. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στι 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
7: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
8: Τάπα Τσούρο, Πλάθα Μαγιόρ, Παέγια, Φιέστα και Σιέστα και τι χαμόν.
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω. Ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate. Να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομοαποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε και τώρα ξεκινάει η δεύτερη ώρα του πανηγυριού. Αν και εμείς παρέμαστε από τις 4 συνεχόμενα και απολαμβάνουμε μουσική, επιτυχίες και πολλά throwback αγαπημένα. Throwback summer είναι αυτό. Έχουμε φτάσει, να είμαστε καλά, 16 Ιουλίου. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Μου στέλνετε και αυτή την ώρα ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-104-6. Νέα σελήνη στον καρκίνο. Δεν μπαίνει σήμερα, κάπως λάθος τα έλεγα. Μπήκε προχθές 14 Ιουλίου και φέρνει, σου λέει, νέα ξεκινήματα και θετικές εξελίξεις αν είστε καρκίνοι, σκορπιοί και ιχθύες. Γενικότερα, εγώ να πω έτσι όπως τα έψαξα λίγο και μου τα είπανε, γιατί εγώ από μόνος μου δεν τα πολύ καταλαβαίνω, αλλά μου είπανε ότι γενικότερα τώρα, σήμερα, π.χ. είναι μια πάρα πολύ καλή ημέρα μέσα στον ανάδρομο που έχει πιο πολύ θετικές όψεις. Αν θέλετε έτσι, να ρισκάρετε κάτι, να αγοράσετε κάτι, άντε λίγο σήμερα που κάνει λίγο ένα άνοιγμα ημέρα. Γιατί μέσα στον ανάδρομο δεν τα πολύ κάνουμε αυτά και ο ανάδρομος θα φύγει 26 Ιουλίου. Δώσ' του και δύο μέρες να γυρίσει. Εκεί πάντα με αγχώνει εμένα αυτή η τούμπα του. Μετά τις 28-29 Ιουλίου μιλάμε πάλι για ισορροπία και λίγο πιο normal τα πράγματα, γιατί ο ανάδρομος φέρνει προβληματάκια. Πάντως αν είστε καρκίνοι, σκορπιοί, ψαράκια, έτσι κάπως λίγο πιο καλά μπορεί να πάνε τα πράγματα αυτές τις 2-3 μέρες. Μετά λίγο προσεκτικά και μετά πάλι χάμος από τις 28 Ιουλίου, πες, όλα θα πάνε τέλεια. Αυτή η ώρα επίσης έχει πάρα πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα τραγούδια. Ελάτε να την περάσουμε μαζί, παρεούλα. Τι ωραία, τι καλά.
1: Πες μου

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Όλα αυτά τα ωραία τα απολαμβάνουμε μαζί παρέα εδώ στον 104,6 My Radio. Αύριο θα είμαστε παρέα και με την Κατερίνα για να κάνουμε κανονικό ωραίο πανηγυράκι. Τα τελευταία μας πανηγυράκια εδώ στον 104,6 My Radio και γενικότερα και πριν τις διακοπούλες. Γιατί σιγά σιγά όλοι είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Βέβαια έχουν έρθει και τα κουνούπια. Εγώ σήμερα στο ξύπνημά μου το πρωί, ενώ είχα ψιλοξυπνήσει, το άκουσα εκεί με στα αυτή μου και λίγο με ξύπνησε. Δηλαδή δεν ήταν πάρα πολύ ευχάριστο αυτό. Βέβαια πάλι καλά στις εξόδους μου, γενικότερα πριν βγω τώρα το χρησιμοποιώ, το έχω και στην πόρτα δίπλα, ψεκάζομαι με το repel spray, γιατί πραγματικά να ξέρετε ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να σου ρουφήξει τα πάντα έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Και το δικό μου το αίμα, δεν θέλω τώρα 3 φορές το βάρος του να το έχει το δικό μου το αίμα το κουνούπι μέσα του. Οπότε το repel spray τα κρατάει μακριά για 8 ώρες. Είναι και άοσμο, πραγματικά δεν το καταλαβαίνεις καν. Είναι κατάλληλο και για βρεφάκια που μπορεί να τα τσιμπήσει ένα κουνούπι τώρα και να κοκκινήσουν. Και δεν είναι και τις στεναχωρίες που προβλέπεις δηλαδή. Για παιδιά, για ενήλικες και είναι από τη Unipharma.
1: Τότε και τώρα το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
1: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foundi με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Αργεντινή έκανε μία ακόμα επική ανατροπή, νίκησε με 2-1 την Αγγλία και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία με στόχο να κατακτήσει το 4ο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της. Ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 10 στο Νιου Τζέρσι. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας. Με ήττα συνέχισε τα φιλικά προετοιμασίας του Παναθηναϊκός, καθώς έχασε με 4-1 από τη Rapid Vienna σε επί αυστριακού εδάφους. Ενώ η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα με τη Φίτεσε στο δεύτερο τεστ επί Ολλανδικού εδάφους. Οι ελληνικές ομάδες βόλεϊ ανδρών και γυναικών έμαθαν τους πιθανούς αντιπάλους τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά την πραγματοποίηση των κληρώσεων.
1: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foundi με την υποστήριξη της Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
8: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
9: 4,6 My Radio.
10: Την Κυριακή με το Βήμα, το μενού της εβδομάδας από την Αργυρό Μπαρμπαρίγου.
11: Τι να μαγειρέψω σήμερα? Τέλος το αιώνιο ερώτημα. Κάθε Κυριακή σας ετοιμάζω εβδομαδιαίο μενού. Εύκολες και δημιουργικές συνταγές για καθημερινά και για τα ωραιότερα κυριακάτικα τραπέζια.
10: Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
12: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Αυτά είναι από τα πολύ αγαπημένα μου εδώ μαζί παρέα. Είμαστε μαζί από τις 4 και απολαύσαμε τι ωραία τραγούδια και πόσο ωραία έχουμε περάσει και σήμερα 5η 16 Ιουλίου, χωρίς πάρα πολύ κίνηση. Γενικότερα πολύ χαλαρές αυτές οι ημέρες. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και αύριο μαζί θα είμαστε από τις 4 και μετά. Η ευαίσθητη επιδερμίδα θέλει προστασία αλλά και φροντίδα που νιώθεις πραγματικά πάνω σου. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50 που τα έχει όλα για να προσέξουμε και το προσωπάκι μας και την επιδερμίδα μας από τον ήλιο, υποαλλεργικό, χωρίς άρωμα και ενόπνευμα, δερματολογικά ελεγμένο, μη φωτοτοξικό και μη φαγεσορογόνος. Wow! Από την Ιντερμετ που ήταν και ο μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροτησιολογικής εταιρείας. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι αύριο. Η Εύα έρχεται μετά τις 8 για να σας κάνει παρέα μέχρι τις 10. Καλό βραδάκι!
1: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
1: Ο 104,6 My Radio, το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου σε προσκαλούν στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Ζήσε τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια σε μια ξέχαστη βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση.

0: Με την υποστήριξη του πάμεstοίχημα.gr. Να είσαι εκεί.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
8: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη

Εδώ είμαστε λοιπόν, βράδυ Πέμπτης 16 Ιουλίου γράφει το ημερολόγιο. Καλησπέρα σε όλους, ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ καλά, να πέρασε όμορφα και αυτή η μέρα ή να περνάει όμορφα, γιατί έχουμε πει ότι η Πέμπτη είναι και το μικρό μας Σάββατο. Πάντα κανονίζουμε κάτι να κάνουμε, κάπως να το περάσουμε πιο όμορφα το βράδυ. Εμείς φυσικά θα το περάσουμε όμορφα εδώ παρέα. My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί έχουμε throwback summer. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 φυσικά. Και λέω να πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα, γιατί έρχονται όλα τα δικά σου αγαπημένα. Και ξεκινάμε φυσικά με Μιχάλη Χατζηγιάννη και Φωτιά στη νύχτα. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Να το λέτε και να το λέτε συνέχεια αυτό που αισθάνεστε, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και το καλύτερο. Άννα Βύση, Throwback αγαπημένο, την ακούσαμε εδώ στον My Radio 104,6. Καλησπέρα και πάλι σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αυτό το απογευματόβραδο της Πέμπτης μας, 16 Ιουλίου γράφει το ημερολόγιο. Ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ καλά. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10 και φυσικά έχουν ξεκινήσει οι εκπτώσεις. Και αν θέλετε έτσι να ανανεώσετε το σπίτι σας και τα έπιπλά σας, επιλέξτε τα μοναδικά έπιπλα της Γκοτσόπουλος Home, του ελληνικού εργοστασίου επίπλων, με έκπτωση από 30 έως 40%. Η Γκοτσόπουλος Home λοιπόν ανανεώνει συνεχώς τη συλλογή επίπλων και παρουσιάζει μοντέρνα έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας που θα τα έχετε κοντά σας για μια ζωή. Μπορείτε να τα βρείτε στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και φυσικά στο gotsopoulos.gr. Και τώρα σας δίνουμε μια δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ από την Gotsopoulos Home. Πώς τη διεκδικείτε? Στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 698-104-104-6 γράφοντας Gotsopoulos και το όνομα τεπώνυμό σας και καλή σας επιτυχία.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Όλο το καλοκαίρι
1: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
0: Ο 104

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, ο Ξανθός Γίγας επιστρέφει. Ο θρυλικός Μπλεκ είναι πάλι εδώ, μαζί με τους πιο αγαπημένους ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Περιπέτεια, δράση και επιστημονική φαντασία. Η απόλυτη αναβίωση των κόμιξ. Μπλεκ, μόνο στα νέα Σαββατοκυριακό.
7: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
8: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
9: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Ελπίζω να περνάει πάρα πολύ όμορφα αυτό το βράδυ της Πέμπτης για όλους εσάς εκεί έξω. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Και βλέπω ότι σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Μια καλή ευκαιρία έτσι να θυμηθούμε ότι τα φίδια συνήθως δεν σε φοβούνται, μάλλον περισσότερο από όσο φοβάσαι εσύ. Βέβαια για τους ανθρώπους φίδια η επιστήμη δεν έχει καταλήξει ακόμα. Έτσι ήθελα να το κάνω εγώ αυτό το σχόλιο. Και επίσης άλλες ημέρες που είναι ανεπίσημα παγκόσμιες ή διεθνείς, τέλος πάντων, είναι η ημέρα σπανακιού, έτσι να θυμηθούμε να φάμε και λίγο σπανάκι να δυναμώσουμε, η National Hot Dog Day και Get to Know Your Customers Day. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι αυτό το πράγμα, αλλά okay, ας φύγουμε εμείς, ας πάμε παρακάτω, γιατί αμέσως τώρα έρχεται Άρης Πετράκης και Δώσε την Καρδιά Σου.

0: Είναι από τα πολύ αγαπημένα μας throwback. Εδώ το ακούσαμε. My Radio 104,6. Νατάσα Θεοδωρίδου είναι αυτή. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας αυτό το βράδυ της Πέμπτης μας. Και χτες τι αγώνας ήταν αυτός. Αργεντινή-Αγγλία, Αγγλία-Αργεντινή. Νομίζω, εντάξει, εγώ το είδα από το δεύτερο ημίχρονο και μετά, αλλά εκεί ήταν και όλες οι ανατροπές. Μπράβο στην Αργεντινή. Να λοιπόν, έτσι ολοκληρώνεται το ζευγάρι των τελικών. Οπότε, τι έχω τώρα να σας πω? Ότι ο 104,6 My Radio, το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου σε προσκαλούν στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε όλοι μαζί τον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Αργεντινή-Ισπανία λοιπόν. Ζήσε τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια σε μια αξέχαστη βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση. Πάρε και την παρέα σου, γιατί πραγματικά θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Θα έχει pre-game party από τις 8 με τον DJ Valentino και pre-game panel με καλεσμένους έκπληξη. Ξαναλέω λοιπόν, παραλία Μπάτη στο Παλαιό Φάλιρο την Κυριακή αυτή, έτσι, 19 Ιουλίου. Σας περιμένουμε όλους στις 8 το απόγευμα.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: Συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
1: Την Κυριακή με το Βήμα, το μενού της εβδομάδας από την Αργυρό Μπαρμπαρίγου.
2: Τι να μαγειρέψω σήμερα? Τέλος το αιώνιο ερώτημα. Κάθε Κυριακή σας ετοιμάζω εβδομαδιαίο μενού. Εύκολες και δημιουργικές συνταγές για καθημερινά και για τα ωραιότερα κυριακάτικα τραπέζια.
1: Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
3: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
4: 104,6 My Radio.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

Τι κάνετε, πώς είσαστε, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά έτσι στην παρέα μας αυτό το βράδυ της 5ης 16 Ιουλίου. Καλώς σας βρήκα και εγώ για να ξεκινήσουμε πάρα πολύ όμορφα αυτή την δεύτερη μας ώρα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, ελπίζω να περνάει πραγματικά έτσι ευχάριστα θα πω αυτό το βράδυ, να κάνετε όμορφα πράγματα. Και εγώ θα σας πάω τώρα στα ζωδιακά νέα, γιατί σας έχω τα ζώδια που θα μάθουν αλήθειες που αλλάζουν τα δεδομένα τους. Και πάμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί που θα μάθουν αυτές τις αλήθειες. Ο Κριός λοιπόν είναι ο πρώτος που θα ανακαλύψει σημαντικές αλήθειες για τον ίδιο του τον εαυτό, τις πραγματικές επιθυμίες και τις δυνατότητες του. Ο Ζυγός θα δει ξεκάθαρα ποιοι άνθρωποι είναι πραγματικά δίπλα του και ποιοι όχι. Αυτό θέλω να το δω κι εγώ. Εγώκεροι, μυστικά ή πληροφορίες που αφορούν την οικογένεια και το παρελθόν έρχονται στο φως δίνοντας απαντήσεις. Και οι θείες θα αποκτήσουν μάλλον μεγαλύτερη διάβγεια σε σχέσεις και προσωπικά ζητήματα, βλέποντας καταστάσεις χωρίς αυταπάτες. Εύχομαι λοιπόν από εδώ και πέρα όλα να πάνε καλά και τώρα το καλοκαίρι που είναι και περίοδος έτσι αναθεωρήσεων, να τα δούμε όλα αυτά μπροστά για να μπορέσουμε να έχουμε και το χρόνο να ανταπεξέλθουμε σε ό,τι έρθει. Θοδωρής Φέρης όμως έρχεται αμέσως τώρα εδώ σε εμάς και είπες.

0: ψυχή. 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: Πολύ μας αρέσει και αυτό το τραγούδι. Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1. Εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6. Εδώ λοιπόν είμαστε αυτό το βράδυ της Πέμπτης. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Και τώρα εσύ είσαι της σχολής, μπαίνω, αγοράζω και φεύγω, ή της σχολής πάω μια βόλτα στο εμπορικό, έτσι, για ψυχοθεραπεία? Γιατί σύμφωνα με την επιστήμη, το δεύτερο έχει όντως κάποια βάση. Όταν σκέφτεσαι να αποκτήσεις κάτι καινούριο, ο εγκέφαλός σου απελευθερώνει ντοπαμίνη, σερωτονίνη και ενδορφίνες, χημικές ουσίες που συνδέονται με το κίνητρο, την ευχαρίστηση και την αίσθηση ανταμοιβής. Βέβαια, εγώ έχω να πω ότι τώρα στις εκτόσεις ίσως να χρειάζεται να τα κάνουμε και τα δύο.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
5: Hello, στο νέο τεύχος. Σίλια Κρυθαριώτη. Κατακτά τη γαλλική υψηλή ραπτική. Η εκθαμβωτική εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπες στο σόου στο Παρίσι. Πρόσωπα. Τόλης Παπαδημητρίου, Μαρία Κίτσου, πρίγκιπας Βίλιαμ, πρίγκιπισσα Κέιτ. Μουντιάλ 2026. Οι πιο γοητευτικοί ποδοσφαιριστές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα μέχρι και τις 10 εδώ στον My Radio 104,6. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Και αν τελευταία μπαίνετε έτσι σε ένα δωμάτιο και ξεχνάτε γιατί πήγατε ή ψάχνετε τα κλειδιά ή τα γυαλιά ενώ τα κρατάτε ή τα φοράτε, δεν είστε οι μόνοι. Νέα έρευνα δείχνει ότι όταν νιώθουμε το μυαλό μας θολωμένο, συνήθως δεν είναι η ιδέα μας. Η αίσθηση ότι δεν συγκεντρωνόμαστε καλά φαίνεται πως συνδέεται με πραγματική πτώση της νοητικής μας απόδοσης εκείνη τη στιγμή και με λίγα λόγια ο εγκέφαλός μας στέλνει σήμα ότι χρειάζεται λίγη περισσότερη προσοχή, ξεκούραση ή τέλος πάντων ένα καφέ. Οπότε την επόμενη φορά που θα ξεχάσετε γιατί ανοίξατε το ψυγείο, μην πανικοβληθείτε. Η επιστήμη λέει ότι τουλάχιστον έχετε επίγνωση του προβλήματος και ας κρατήσουμε αυτό γιατί τουλάχιστον έχουμε το πρώτο βήμα, το πρώτο κομμάτι. Στα δικά μας τώρα έρχεται και τη γαρμπή και υποσυνείδητο.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Αυτό το τραγούδι πραγματικά είναι πάρα πολύ αγαπημένο. Και εντάξει, εγώ έχω συνδέσει και τα εφηβικά μου χρόνια, γιατί τότε ήταν που είχε βγει κιόλας, που είχε κάνει την εμφάνισή του. Ρουζ, λοιπόν, εξαιρέσεις εδώ. Τον ακούσαμε My Radio 104,6. Εδώ ήμασταν και αυτό το βράδυ της Πέμπτης μας. Προχωράμε, λοιπόν. Τελειώνει σιγά σιγά η εβδομάδα. Σας στέλνω με ένα μεγάλο χαμόγελο και με πολύ αισιοδοξία, γιατί έρχονται ακόμη καλύτερες ημέρες. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Ήμασταν μαζί αυτό το δίωρο. Ακολουθεί τώρα DJ Αντώνης Δημητριάδης. Και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ και φιλιά πολλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: με την υποστήριξη του pamestoichima.gr. Να είσαι εκεί.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, ο Ξανθός Γίγας επιστρέφει. Ο θρυλικός Μπλεκ είναι πάλι εδώ, μαζί με τους πιο αγαπημένους ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Περιπέτεια, δράση και επιστημονική φαντασία. Η απόλυτη αναβίωση των κόμιξ. Μπλεκ, μόνο στα νέα Σαββατοκυριακό.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά!
3: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.

0: My Music, My Mix με τον Αντώνη Δημητριάδη στον 104,6 My Radio.
1: Ο Αντώνης Δημητριάδης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκέφτομαι. Το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της προτέρια.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: είσαι.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Αυτό το κάτι που θέλω, που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω.
1: My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

τα δικά σου. Radio 104,6 My Radio.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με Throwback επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.